0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Στην Αμερική λοιπόν, μία δασκάλα δημοτικού έκανε κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό. Έφτιαξε ένα σημείο λοιπόν μέσα στην τάξη, το οποίο το ονόμασε gas station. Όταν οι μικροί μαθητές έτσι νιώθανε μία ενόχληση στην κοιλίτσα τους και θέλανε να αποβάλουν τα αέρια τους, το μάθημα γινόταν πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε λοιπόν θα το λύσω αυτό. Δεν θέλω ούτε να χάνω μάθημα, αλλά ούτε να μου κρινιάζει τα μικρά κλανιάρικα. Ότι μυρίζει περίεργα η τάξη. Αργυρί, μήπως να σου φτιάξω ένα gas station εδώ μέσα στο
2: σπίτι. Εγώ δεν πάσχω από κάτι τέτοιο. Μην μιλήσω ποιος πάσχει.
1: Το μόνο που μπορείς να μου πεις ό,τι θες. Αυτό ποτέ δεν το έχω κάνει στη ζωή μου. Γιατί εγώ είμαι μια πριγκίπισσα.
2: Πριγκίπισσες δεν πάνε στα gas station.
1: Όχι, εγώ δεν πηγαίνω. Βγάζω μονόκερους.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Κάθε χρόνο η πόλη του Τρέντο στην Ιταλία γιορτάζει τις Feste Vigiliane. Ένα συμβολικό δικαστήριο μετάνοιας εξετάζει τα πιο γελία τοπικά σκάνδαλα και πολιτικά λάθη της χρονιάς και καταδικάζει τον υπεύθυνο σε βήθη στον παγωμένο ποταμό Άντιτζε. Αυτό καλά το κάνουν και στην Κάρπαθο. Ο μπαμπάς μου είναι δικαστής κάθε χρόνο. Ο μπαμπάς μου είναι δικαστής. Φαντάζομαι. Δηλαδή. Φαντάζομαι το σύστημα. Φαντάζομαι το σύστημα.
2: Ήταν αυθόρμητο.
1: Θέλω να σου πω ότι στην Κάρπαθο έχουμε το πιπέρι.
2: Ο μπαμπάς σου έχει εφεύρει το πιπέρι, νομίζω.
1: Λοιπόν, και γι' αυτό γεννήθηκα. Εγώ η πιο όμορφη και ταλαντούχα Ελληνίδα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Μόλις ξυπνήσω βάζω Kiss FM.
0: 92,9 Kiss.
2: Oh, father, tell me.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αν το βραδινό λοιπόν snack στην τηλεόραση για όλους μας είναι απαραίτητο, δεν χρειάζεται να το στερηθούμε, μπορούμε να φτιάξουμε κάτι πολύ πρωτότυπο. Υπάρχει μια πολύ υγιεινή και ταυτόχρονα να τραγανή επιλογή που μπορεί να αντικαταστήσει τα πατατάκια.
2: Τα νύχια μας.
1: Τα ψητά ρεβίθια. Το ψήσιμο μετατρέπει τα ρεβίθια σε ένα ιδιαίτερα τραγανό snack.
2: Και να κοιμάσαι μόνος το βράδυ. Γιατί άμα κάτσω εγώ με μια γαβάθα ρεβίθια μπροστά από την τηλεόραση.
1: Γιατί μου τα γιώνεις όλα. Πάω να βρω κάτι υγιεινό να φάω το βράδυ, να ξυπνήσω το πρωί σαν άνθρωπο.
2: Τα υγιεινά να ξέρεις είναι και τα πιο. Είναι αυτά που σου λέει ο οργανισμός σου. Εγώ λειτουργώ σήμερα, να ξέρεις, με ξύπνησες.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Θα μιλήσουμε για ένα τύπο ο οποίος έχει αδυναμία στα παγωτά. Είχε μάλλον, γιατί τελείωσε εδώ.
2: Τι τελείωσε εδώ?
1: Συνελήφθη τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς αποπειράθηκε να διαρρήξει ψυγείο περιπτέρου που περιείχε προϊόντα. Από την αστυνομική έρευνα όμως που ακολούθησε, προέκυψαν πολλά. Τον περασμένο Ιούνιο, σου λέει, είχε διαρρήξει το ψυγείο παγωτών του ίδιου περιπτέρου, από όπου αφαίρεσε παγωτά συνολικής αξίας 600 ευρώ.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Πόσα παγωτά είναι αυτά?
2: Κάτσε, γιατί δεν ξέρω να κάνω πράξη. Περίμενε.
1: Πώς?
2: 133 τίποτα.
1: Πού θα τα βάλεις 134 παγωτά, θες να μου πεις?
2: Στο στομάχι θα τα βάλει.
1: Έλα ρε, όλα μας δεν τρώγονται, θα σε πάει.
2: Πού δεν τρώγονται καλέ, ας με πάει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ήξερες ότι υπάρχει πρωτάθλημα extreme σιδερώματος? Ο Phil Shaw λοιπόν έβρισκε το σιδέρωμα βαρετό ενώ αγαπούσε πολύ την αναρρίχηση. Έτσι το 1997, γυρίζοντας στο σπίτι του στο Λέστερ, αντί να ασχοληθεί με το βαρετό σιδέρωμα, αποφάσισε να συνδυάσει αυτή την οικιακή δουλειά με τη μεγάλη του αγάπη, την αναρρίχηση σε βράχους. Παίρνοντας τη σιδερόστρα και το σίδερό του σε γκρεμούς, βουνά, ακόμη και μέσα στο νερό.
2: Τόσο το έκανε σε όλα αυτά τα μέρη και εγώ δεν μπορώ να το κάνω μέσα στο δωμάτιό με το air condition ανοιχτό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, εγώ το καλοκαίρι σιδερώνω στη βεράντα. Μένω στον 7ο όμως, είμαι ψηλά.
2: Σιδερώνει τη βεράντα ξόμπλουζος και ακούγεται από πίσω Dolce Vita όλο το καλοκαίρι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Σας ακούμε και κάθε μέρα.
0: 92,9 Kiss. Mon amour, dis-moi à quoi tu penses.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αυστηροί γίνονται και εντατικότατοι οι έλεγχοι στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών.
2: Τα ηλεκτρικά πατινιά θα ήταν μια φανταστική ιδέα για μια πόλη, η οποία είναι έτσι δομημένη ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Γιατί πραγματικά για αποστάσεις τώρα των 10 λεπτών, άμα δεν έχεις το χρόνο να περπατήσεις, είναι τέλειο. Αλλά δεν υπάρχουν οι υποδομές για να γίνει αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει και παιδεία για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
2: Στη Σουηδία που τα χρησιμοποιούν κανονικότατα, μια χαρά. Δηλαδή έχουν και τους ποδηλατόδρομους, έχουν τις υποδομές.
1: Και εμείς έχουμε ποδηλατόδρομο στην Πανεπιστημίο. Πάρτε ένα πατίνι και πηγαίνετε πάνω κάτω. Δεν έχει κάτι άλλο. Μόνο αυτό.
2: Στη δουλειά σας δεν θα μπορέσετε να πάτε πάντως.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 90s to now. Your radio connection. 92,9 Kiss.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Και το τέλος του Αλουφάν Πάρκ πλέον είναι επίσημα. Έχει ξεκινήσει απομάκρυνση των εγκαταστάσεων μετά την απόφαση της αναστολής του μεγάλου πάρκου ψυχαγωγίας που φιλοξένησε όλα μας τα παιδικά χρόνια, βρε παιδιά, εκεί πέρα.
2: Ξέρουμε τι θα γίνει εκεί.
1: Η αγαπημένη μου η Κάμπια που ήταν το τρενάκι, αυτό πολύ ωραίο.
2: Η Κάμπια, νομίζω έχω φωτογραφηθεί στην Κάμπια.
1: Τέλος.
2: Ναι.
1: Με ποιον έχεις φωτογραφηθεί στην Κάμπια?
2: Για περιοδικό. Δεν το
1: η Κάμπια πάνω στην Κάμπια.
2: Ο Φώτης στην Κάμπια.
1: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα ξέρω αν το έχουν αγοράσει άλλοι για να κάνουν άλλο ένα πάρκ?
2: Ναι.
1: Ποιος πιστεύει, ότι ο Παχατουρίδης είναι ο δήμαρχος του Περιστερίου? Τι είμαι, πού να ξέρω?
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: 2001. Επιθέσεις αυτοκτονίας πραγματοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες με 4 αεροπλάνα που κατελήφθησαν και εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκαν κατά συγκεκριμένων στόχων στο αμερικανικό έδαφος. 2 συνετρίβησαν στους δίδυμους πύργους, ένα στο Πεντάγωνο, ενώ ένα κατέπεσε πριν καταλήξει στο στόχο του.
1: Η φωνή του Γκούφι γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου του 1892. Ο Πίντο Κόλβιγκ, ο άνθρωπος που δημιούργησε τις χαρακτηριστικές φωνές του Γκούφι και του Πλούτο, είχε γενέθλια αυτή την ημερομηνία. Χωρίς αυτόν, δύο από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της Disney θα ακούγονταν τελείως διαφορετικά.
0: 1964 και καθιερώνεται η ελεύθερη χρήση της δημοτικής γλώσσας στα σχολεία. Μείνετε συντονισμένοι τώρα, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε, τι γίνεται, παιδάκια. 7 και 1 πρώτο λεπτό. Ένα μόλις λεπτό μετά τις 7 και είμαστε εδώ φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9. Μπροστά στο μικρόφωνο είναι το Breakfast Show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Και σήμερα να ευχηθούμε μια τεράστια καλημέρα και μια τεράστια καλή αρχή σε όλους τους μαθητές που
1: από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα
0: που ξεκινούν σχολείο. Παιδιά μου, καλή χρονιά να έχετε, να είστε έτσι φωτεινοί, γραμματιζούμενοι.
1: Να διαβάσετε.
0: Μπράβο σας.
1: Να κάνετε την προσπάθειά σας όσο πιο πολύ μπορείτε.
0: Να αγαπάτε τη δασκάλα σας.
1: Ή το δάσκαλό σας.
0: Να διαβάζετε τα μαθήματά σας.
1: Να περνάτε όμως και καλά, να έχετε και λίγο ελεύθερο χρόνο, γιατί αυτό τρώει τους μαθητές ή πάρα πολλές εργασίες.
0: Καλό κουράγιο και στους γονείς.
1: Αυτό είναι το νούμερο ένα βασικά.
0: Και φυσικά είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα. Έχουμε ετοιμάσει εκπομπάρα, έχουμε θεματάρες.
1: Καταρχάς, τώρα που ανοίγουν τα σχολεία, τι θα συζητήσουμε εδώ, τι θα έχουν από φέτος τα κυλικεία, γιατί το φαΐ μας αφορά.
0: Ακριβώς. Μαθαίνουμε τι έχει πάθει ένας στους 5 Έλληνες τουλάχιστον 3 φορές.
1: Και εσείς απαντάτε στο τηλέφωνο όταν βλέπετε άγνωστο αριθμό. Εγώ όχι.
0: Ποια απλή καθημερινή συνήθεια βοηθά να σκεφτόμαστε πιο καθαρά.
1: Και παίζουμε και Kiss Back to School, παιδιά μου, που κερδίζετε δωρεπιταγές από τα public αξίας 50 ευρώ.
0: Το Viber της εκπομπής μας φυσικά είναι στη διάθεσή σας, 6942-929-929. Να πούμε τις καλημέρες μας, να πούμε τις καλές σχολικές χρονιές μας, να πούμε τα ασέα μας, τα μέα μας, όλα μας, παιδί μου. Νάτι και η δασκάλα.
1: Αχ, επέστρεψε η δασκάλα.
0: Η δασκάλα, η κακιά, ήρθε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι κακιά, μωρέ, η γλυκούλα.
1: Αυτή.
0: Τι να κάνει,
1: η δικιά μας η δασκάλα είναι περίεργη. Δεν θα την πω κακιά, θα την πω λίγο ιδιότροπη.
0: Κακές τις λέγαμε αυτές, τριμμένες.
1: Θα την κόψουμε τη δασκάλα.
0: Πώς.
1: Μπαγκαραγκά, μπαγκαραγκά.

0: 5 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 και είναι αυτή η ώρα που σιγά σιγά οι γονείς ετοιμάζουν τα πρωινά, να σηκωθούν τα παιδιά.
1: Είναι και πρώτη μέρα, θα έχουν ξυπνήσει όλα από νωρίς. Από την ανυπομονησία. Από τη Δευτέρα να δούμε.
0: Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπραξτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την αναπαραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
1: Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για τη ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της. Είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τον καιρό σήμερα. Με αρκετή ηλιοφάνεια λέει εδώ ότι κυλάει η σημερινή Παρασκευή στην Αθήνα και τη ζέστη να παραμένει αισθητή. Αυτή την ώρα λοιπόν έξω, όσοι έχετε ξυπνήσει και έχετε βγάλει το χεράκι, η θερμοκρασία είναι γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ όσο προχωράει η μέρα η θερμοκρασία θα ανεβαίνει και το μεσημέρι σου λέει θα φτάσει μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου. Παρακαλώ. Το βράδυ πάλι θα υποχωρήσει σταδιακά κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου και έτσι θα νιώσουμε πάλι δροσούλα. Θυμίζω ότι από εδώ και πέρα είπαμε.
1: Θα έρθει κακοκαιρία.
0: Όχι κακοκαιρία, αρχίζει γίνεται πιο φθινοπωρινός ο καιρός από αύριο. Αυτό.
1: Λοιπόν, παιδάκια μου, καλά. Παρασκευούλα σήμερα. Λίγο πιο αργά κινούνται. Λίγο πιο αργά βγαίνουν οι άνθρωποι στους δρόμους. Ναι. Ακόμη δεν έχουμε κίνηση.
0: Θα έχουμε σε λίγο που θα πάνε τα παιδιά σχολείο.
1: Ναι, αλλά συγκριτικά με χθες είναι πιο άδειοι οι δρόμοι τώρα.
0: Μπορείς να μου θυμίσεις κάτι. Ο αγιασμός είναι πρωί-πρωί ή είναι πιο μετά.
1: Νομίζω ότι ο αγιασμός είναι 8 η ώρα. Κανονικά την ώρα που ξεκινάνε τα σχολεία, ναι.
0: Α, είναι το γνωστό ώρα.
1: Ναι, με θυμάμαι την τζίμπλα στο μάτι να λέω δεν θέλω να πάω στο σχολείο.
0: Εγώ.
1: Λοιπόν, δεν έχει κινησούλα, παιδιά. Κάντε υπομονή γιατί μετά θα έχει αρκετοί που θα πάνε όλα τα παιδάκια σχολείο.
0: Φαντάζομαι πως θα έχει. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας στο Viber 6942-929-929. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε τα μηνύματά σας.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, 13 λεπτά μετά τις 7 και παίρνουμε πολύ ωραία μηνύματα καλημέρας στο Viber, αλλά και λόγω της, το ότι σήμερα ξεκινούν τα σχολεία, έρχονται και πολύ ωραία μηνύματα. Να, ήρθε ένα μήνυμα από τώρα από το Δημήτρη που λέει: καλημέρα παιδιά, μιας και ανοίγουν τα σχολεία σήμερα, μου έρχονται εικόνες και η πρώτη που μου ήρθε είναι το πατημένο κρουασάν στην τοστιέρα στο πρώτο διάλειμμα.
1: Καλέ, το πατημένο κρουασάν είναι όνειρο.
0: Η μυρωδιά του πατημένου κρουασάν, αυτό το κρουασάν με τη με τη σοκολάτα μέσα. Εμένα νομίζω η πρώτη θύμηση που μου έρχεται της πρώτης μέρας του σχολείου είναι αυτό το χτυποκάρδι και αυτή η υπόσχεση μέσα στον, που έδινα στον εαυτό μου ότι και φέτος θα είμαι πάρα πολύ καλός μαθητής, γιατί θα τα πάρω με τη σειρά από την αρχή. Αλλά ποτέ, μια υπόσχεση ποτέ δεν τήρησα.
1: Πόσα ψέματα έχουμε πει στον εαυτό μας κάθε αρχή σχολικής χρονιάς. Θέλω να σου πω ότι εμένα είναι κατά κύριο λόγο οι μυρωδιές, δηλαδή η μυρωδιά του κυλικίου κτλ.
0: Η ωραία μυρωδιά αυτή τη τυρόπιτα, ρε παιδί μου.
1: Τη τυρόπιτα, του σάντιτ. Αλλά το πιο αγχωτικό για μένα ήταν ποιον δάσκαλο ή ποιον καθηγητή θα έχουμε φέτος.
0: Σωστό.
1: Γιατί είναι αυτό που θα σε πάρει για όλη τη χρονιά και του ήξερε κιόλα. Του έβλεπε, ήξερε αυτό το καλό, αυτό το γλυκό, αυτό τέτοιο.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μας πείτε τη δικιά σας πρώτη έτσι εικόνα που σας έρχεται σήμερα, μιας και είναι η πρώτη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία και πολλοί από εσάς ετοιμάζετε τα παιδιά σας να πάτε σχολείο. Έτσι, ρε παιδί μου, για καλέστε μας το 2-10-80-50-000 και για να πούμε την πρώτη μας καλημέρα και φυσικά να κερδίσετε δωρεάν επιταγή από τα αναπολιτήβου αξίες 30 ευρώ για να πάτε να φάτε.
1: Φυσικά και καλέστε μας, άντε.
0: Α.
1: Μη χάνετε χρόνο.
0: Ωραία. Αλλά θέλουμε να μας πείτε και την πρώτη σας ανάμνηση από το σχολείο, από την πρώτη μέρα σχολείου, ρε παιδί μου. Είναι μυρωδιά, είναι αίσθηση, είναι η λαχτάρα που βλέπατε τους φίλους σας.
1: 30 ευρώ δωρεάν επιταγή από τα Αναπολιτήβο για να πάτε να απολαύσετε την ιταλική σας κουζίνα εκεί δίπλα στη θάλασσα, στη Μαρίνα Φλίσβου, τις πάστες, μακαρονάδες, πίτσες, αντιπάστη.
0: Αλλά και την πρώτη σας ανάμνηση από την πρώτη μέρα στο σχολείο. 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα.

0: Caravan of Broken Dreams. Ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Είναι Παρασκευούλα, 11 Σεπτεμβρίου. Και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
3: Πρώτη σχολική καλημέρα θα πω εγώ. Και θα υποδεχτούμε την Κρίστη για να μας την πει. Καλημέρα Κρίστη.
4: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στην παρέα του Κίνης. Ευχαριστούμε για την υπέροχη συντροφιά.
3: Ναι.
4: Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια.
3: Έτσι.
4: Σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές, σε όλους.
3: Έτσι, έτσι. Εσύ έχεις κάποιο ζουζούνι στην οικογένειά σου, στον κύκλο σου που ετοιμάζεται σήμερα να πάρει τη σάκα και να πάει σχολείο?
4: Έχω δύο ζουζούνια.
0: Αχ, τι ωραία.
3: Τι ηλικίας?
4: Είναι τρίτη γυμνασίου, ο Χάρης και η Άντρα πέμπτη δημοτικού φέτος.
3: Α, έχουμε και δημοτικό και γυμνάσιο. Δεν σου πω, είχαν γκρίνια εχθές που σήμερα θα ξυπνήσουν να πάνε σχολείο ή ήταν χαρούμενα?
4: Ήταν πάρα πολύ χαρούμενα, πάρα πολύ τους έχει λείψει η παρεούλα του.
3: Όλοι, κάθε πρωί, έτσι κάθε σεζόν έτσι ξυπνάγαμε. Να σου πω κάτι, ποια είναι η πρώτη σου θύμηση εσένα από την πρώτη μέρα στο σχολείο?
4: Εμένα η πρώτη μου θύμηση είναι αυτή η πρωινή υγρασία και το κρύο με την ύστατο, αυτό το σύγκριο δηλαδή στον αγιασμό που όλοι νιστάγαμε και ήταν η πρώτη μέρα.
0: Τέλειο.
4: Η μυρωδιά της Κιμωλίας, γιατί έρχομαι από την προϊστορία εγώ.
3: Και εγώ μαζί είμαστε.
4: Το ξημένο μολύβι.
3: Έτσι.
4: Αυτές οι μυρωδιές.
3: Αχ, μωρέ Κρίστη, τι ωραίες αναμνήσεις, αλλά τότε δεν μας άρεσε καθόλου. Εσύ ήσουν από τα φυτά της τάξης ή από τους άλλους?
4: Εντελώς φυτό.
3: Α, μάλιστα.
0: Α, μάλιστα.
3: Εγώ ήμουν από τους άλλους. Λοιπόν,
4: εντελώς φυτό. Ακόμη σπουδάζω, δεν το κόβω με τίποτα.
3: Έτσι.
0: Αυτά είναι.
3: Πολύ.
0: Σπούδασε και για μας, Ρεσί Κρίστη. Να σου πω, να πάρεις τα πιτσουνάκια σου και να πάτε να φάτε στα Ναπολιτίβο, γιατί έχετε κερδίσει δωρεπιταγή 30 ευρώ από εμάς.
4: Πάρα πολύ.
3: Και εμείς, κορίτσι
4: πολύ,
3: μου. Να χαίρεσαι.
4: Την καλή χρονιά, να μας κρατάτε συντροφιά.
3: Να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Καλή σχολική χρονιά.
4: Καλημέρα.
2: Kiss Breakfast Show.
5: Έτσι δεν γίνεται η βέρα, θα σας ακούσω.
6: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
5: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: των σχολείων.
1: Για να δούμε. Όλα αυτά σε πολύ λίγο εδώ στα νέα του Kiss 92,9.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέτ. Κάθε πρωί στις 7. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
2: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.

0: Έτοιμος για το σχολείο?
1: Ναι.
0: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
1: Εντάξει.
0: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
1: Εντάξει.
0: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
1: Εντάξει.
0: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
1: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
2: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ. 92,9

0: 7:34 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Να πούμε καλημέρα στο Viber. Να πούμε 6942-929-929. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στην Παναγιώτα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όσους έρχεστε συνέχεια στην παρέα του Kiss. Να πάμε λοιπόν να μείνουμε στο, έτσι, στο σχολικό περιβάλλον και να πούμε ότι η νέα υγειονομική διάταξη που διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Διατροφής του Υπουργείου Υγείας αναδιαμορφώνει πλήρως, σου λέει, τα προϊόντα που πρέπει να πωλούν τα σχολικά κηλικία. Είναι ένα θέμα το οποίο γενικότερα μας απασχολεί, μιας και ήταν γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια τα σχολικά κηλικία είχαν πολλά ανθυγιεινά αλλά πεντανόστιμα
1: μας
0: πράγματα.
1: Μας πήραν τις λουκανικόπιτες, μας πήραν τις τυρόπιτες, τα σαντουίτς, μας πήραν τα κρακεράκια.
0: Κομβική αλλαγή, σου λέει, είναι η πλήρης απαγόρευση αλλαντικών μέσα σε τοστ και σάντουιτς, ενώ μέχρι πρότινος επιτρεπόταν η βραστή γαλοπούλα. Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας βάζει φρένο σε αναψυκτικά, μειώνει τις μερίδες, όπως για παράδειγμα στα αρτοσκευάσματα με πλέον χαρακτηριστικό το κλασικό κουλούρι, και λέει ένα μεγάλο όχι σε επεξεργασμένα τρόφιμα, δηλαδή πατατάκια, μπισκότα, ποπκόρν, παγωτά.
1: Ένα μπισκοτάκι σαν μαθήτρια να μπορέσω να αγοράσω.
0: Είναι χαρακτηριστικό ότι επιπλέον δεν επιτρέπεται ούτε καν η σοκολάτα υγεία ζωή.
1: Ρίση, να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω να θέλεις λιγάκι κάπως να κρατήσεις υγιεινή τη διατροφή σου, ρε παιδί μου. Αλλά ούτε σοκολάτα υγείας.
0: Όχι. Από αυτό το Σεπτέμβριο, σου λέει, εισάγονται στα σχολικά κηλικία νέα προϊόντα όπως λαχανικά εποχής, καροτάκι, αγκουράκι, ντοματίνι, καλά πλημμένα και συσκευασμένα σε ατομική μερίδα, γκοφρέτες δημητριακών, όπως ριζογκοφρέτες, καλαμποκοφρέτες, σε ατομική συσκευασία, φυτικά ροφήματα αμυγδάλου, βρώμη, σόγια και όλα αυτά. Και σε όλες τις περιπτώσεις των επιτρεπόμενων τροφίμων καθορίζεται το μέγιστο μέγεθος μερίδας, όπως και η μέγιστη περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρα και αλάτι.
1: Εκεί μας φτάσαν οι αλήτες.
0: Εισάγονται επίσης ζυμωμένα γαλακτοκομικά, όπως είναι το κεφίρ.
1: Κεφίρ! Τι είναι το κεφίρ!
0: Ή τυποποιημένα επιδόρπια γιαουρτιού, και μπορούν να περιέχουν κομμάτια φρούτων, μέλι, μαρμελάδα, δημητριακά, ξηρούς καρπούς, σε ατομική συσκευασία
1: 180. Ξηρούς καρπούς αποτελείωσέ με, να τελειώνει αυτό το βασανιστήριο. Ευτυχώς δεν πηγαίνω σχολείο, Παναγία μου.
0: Εσύ να σου πω κάτι. Είναι πολύ ωραίο τα παιδιά να μάθουν από μικρή ηλικία να τρώνε σωστά.
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Τρώναμε πολύ σαβούρα, ρε ζωή.
1: Περίμενε, ρε εσύ, Αργύρη. Να σου πω λίγο κάτι τώρα, στα σοβαρά. Αυτό τώρα το κηλικείο που ακούς δεν είναι σαν κάτι παιδάκια με καινούργια ονόματα που βλέπεις στο TikTok? Ο Φέδωνας Γεώργιος. Ο Φεδόργιος. Ο Δημήτρης Παΐσιος. Δημήσιος. Που αλλάζουν τα ονόματα και είναι, ξέρεις, πολύ τέτοια που τα φτιάχνουν τα ταπεράκια και τα στέλνουν σχολείο και βάζουν μέσα.
0: Έχουμε μία ελπίδα να μάθουν τα παιδιά της νέας γενιάς να τρώνε σωστά. Έχουμε φάει πολύ σαπίλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ωραία. Με αγάπη το θυμόμαστε, αλλά
1: καλά,
0: πολύ
1: σαπίλα.
0: Καλά, η
1: πρώτη μου θύμηση είναι το κηλικείο, η μυρωδιά του κηλικείου του σχολείου.
0: Η ζωή πίναμε κάτι χυμούς που οριακά νομίζω ότι είχαν κάρβουνο μέσα.
1: Δηλαδή,
0: πραγματικά.
1: Σε στέλναν κατευθείαν ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή στην τουαλέτα του σχολείου.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Παιδιά. Καταρχάς να πούμε καλημέρα εδώ από τον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και στους εκπαιδευτικούς. Γιατί στέλνουν μηνύματα και παραπονιούνται. Στέλνετε καλημέρες, λέει, στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς δεν στέλνετε τίποτα. Εντάξει, τα παιδιά, είναι η μέρα των παιδιών σήμερα, κακά τα ψέματα.
1: Οι εκπαιδευτικοί όμως είναι αυτοί που θα τραβήξουν όλο το δύσκολο.
0: Το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό, Ζωή. Το πιο σημαντικό είναι ένα μήνυμα που ήρθε αυτή τη στιγμή από τη Μίρκα, το Μυρκάκι, η οποία λέει: καλημέρα, αγαπημένη μου, πάω να γεστώ στο σχολείο. Άπατο θα πάει το κλινικείο που λέτε. Επίσης λέει: έχουν απαγορευτεί τα κεράσματα στις τάξεις, στα δημοτικά τουλάχιστον. Και αν έχεις γενέθλια και θες να φέρεις γλυκά, απαγορεύεται.
1: Έλα ρε εσύ Αργύρη τώρα. Θα μας τρελάνε τελείως δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πες ότι εγώ έχω δύο σοκολάτες μέσα στην τσάντα μου που μου έχει βάλει η μανούλα μου. Γιατί με σκέφτεται ότι μ' αρέσει η σοκολατίτσα. Άμα θέλω να τη δώσω στη συμμαθήτριά μου.
0: Δεν θα μπορείς. Θα πηγαίνετε στις τουαλέτες. Πώς πάνε και καπνίζουν τα μεγαλύτερα παιδιά. Θα πηγαίνετε. Πάμε να φάμε σοκολάτα. Απαγορεύεται.
1: Πιστεύεις ότι θα μας βάλουν φυλακή μετά
0: είναι
1: από
0: παράνομο.
1: Αυτό.
0: Είναι παράνομο.
1: Δεν θέλω να ζούμε στην παρανομία.
0: Ουφ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε να παίξουμε, φυσικά.
0: Ήρθε η ώρα να πάρετε το πληκτρολόγιο στα χέρια σας. 2, 10, 80, 50.000. Γιατί παίζουμε όνομα ζώφητο και σήμερα παίζουμε με το γράμμα P. Και δεν παίζουμε απλά, κερδίζετε κιόλας. Δωρεπιτάκι 50 ευρώ από τα TGI Fridays.
1: Εγώ θέλω να μας πάρει παιδάκι να παίξει σήμερα που ξεκινάει σχολείο.
0: Ναι, αυτά είναι τα ωραία. Να, βλέπω, αρχίζουν και χτυπάνε οι γραμμές.
1: 2, 10, 80, 50.000 για να κερδίσετε δωρεπιταγή TGI Fridays και να πάτε να απολαύσετε τις μπεργκεράρες σας, τα ποτή, το Twister, σας μοτσαρέλα sticks και όλα τα ωραία που έχει εκεί πέρα το TGI Fridays.
0: Έτσι, για να πάει καλά χρονιά, αδερφέ. Λοιπόν, 2, 10, 80, 50.000 παίζουμε με το γράμμα P. Καλέστε τώρα.

0: Κουάμπς και Walk ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 και σε αυτό το φανταστικό πρωινό που ο ήλιος ξεπροβάλλει πίσω από τα βουνά εδώ στο Μαρούσι.
1: Μα δεν είναι φανταστικό πρωινό?
0: Είναι φανταστικό πρωινό και πάμε να παίξουμε.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
1: Και στην παρέα μου, παρέα μας, εδώ
0: παρέα
1: στον,
0: μου, παρέα μου, ο ιδιοκτήτης της εκπομπής, μίλησε.
1: Ο ιδιοκτήτης του ομίλου. Έχουμε τα κορίτσια μας, τη Λιδία και την Ευγενία. Καλημέρα κορίτσια.
3: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
1: Έτσι χοροδία σας θέλω.
0: Πού πάτε βρε μαζί με τα μάξι πρωί πρωί?
3: Πάμε δουλειά.
1: Με χαρά πάτε δουλειά ή πάτε δουλειά?
3: Και τώρα που σας ακούμε, με χαρά, τώρα που βγήκαμε να παίξουμε.
1: Ήταν η σωστή απάντηση, κορίτσια. Μπράβο, χειροκροτώ. Λοιπόν, παίζουμε με το γράμμα P. Είστε έτοιμες, θα είστε γρήγορες να πάμε να φάμε στα TGI Fridays?
3: Εννοείται.
1: Έτσι, μπράβο. Καλό είναι η μία από τις δύο να είναι πιο κοντά στο ακουστικό για να καταλαβαίνω τι λέτε. Και η άλλη από δίπλα ζυγοντάρι, εντάξει?
3: Ναι, κομπλέ.
1: Θυμίζω, με ποια μιλάω, με την Ευγενία?
3: Ναι, Ευγενία.
1: Τέλεια, Ευγενία μου. Παίζουμε με το γράμμα P. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Ένα όνομα.
3: Πέτρος.
0: Με αυτό στρώνουμε τους δρόμους.
3: Πίσα.
1: Μία πόλη.
3: Πάτρα.
0: Μαζί με το αλάτι είναι απαραίτητο στο φαγητό.
3: Πιπέρι.
1: Αυτό το ζώο σε κινούμενο σχέδιο είναι ροζ.
3: Είναι ροζ.
0: Ο ροζ.
3: Ναι,
0: ένα φαγητό.
3: Παστίτσιο.
1: Ένα επάγγελμα.
3: Παλαιοπόλου.
0: Υλικό που γεμίζει μαξιλάρια και παπλώματα.
3: Πούπουλα.
1: Σκάνε την Ανάσταση στην εκκλησία σε γάμους και γιορτές. Έλα καλέ. Δεν το πιστεύω.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Και δεν είχαμε και το πράγμα να μας πείτε. Κορίτσια, πού είναι η χαρά, κορίτσια?
3: Oh my god.
0: Πυροτεχνήματα.
1: Ρε κορίτσια, συγγνώμη, είστε και δύο δηλαδή, είναι δυνατόν?
3: Ήταν το άγχος τώρα, το άγχος.
1: Είχατε άγχος?
3: Ναι, εντάξει, τώρα οδηγάμε κιόλας, αλλά μια χαρά.
1: Οδηγάτε και οι δύο?
3: Όχι,
0: η μία τα πόδια, η άλλη το τιμόνι και το λευγέ.
1: Ρε κορίτσια, να ξαναπάρετε τηλέφωνο.
3: Κόψα να πάρουμε, ρε.
1: Εντάξει, σας περιμένουμε. Φιλάκια πολλά, καλημέρα, καλή δουλειά.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Σήμερα πραγματικά δεν έχω καταλάβει πώς περνάει η ώρα εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι λίγο τα μηνύματά σας που στέλνετε αβέρτα, έτσι αυτά όλα που θυμάστε από τα κηλικία. Είναι τα τηλέφωνα εδώ πέρα που παίζουμε, είναι τα τηλέφωνα που παίρνετε άσχετα για να πείτε καλημέρα. Τι ωραία, τι ωραία, τι ωραία.
1: Πολύ ωραία λοιπόν, Αργύρη μου, και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γενικότερα, εσύ με τη μνήμη σου, με τον τρόπο σκέψης σου, σκέφτεσαι καθαρά ή έχεις brain fog?
0: Brain fog.
1: Το brain fog είναι αυτό που λένε οι ομίχλοι του εγκεφάλου.
0: Είναι με τις μέρες μου. Και επίσης είναι με τον ύπνο που έχω κάνει. Σήμερα που δεν έχω κοιμηθεί καθόλου, έχω brain fog.
1: Νομίζω ότι βέβαια ζεις σε ένα μόνιμο brain fog, αλλά σου έχω βρει τη λύση.
0: Για πες.
1: Αργύρη μου, και δεν την έχω βρει εγώ. Την έχει βρει ο νευροεπιστήμονας Ραμές. Είναι ένα όνομα, παιδιά, με 15 γράμματα.
0: Ας το πούμε Μπαγκαράγκα.
1: Ο Μπαγκαράγκα, λοιπόν. Θέλω να σου πω ότι έχει αποδειχτεί με μελέτη από αυτό τον κύριο με το μεγάλο επίθετο ότι η γραφή με μολύβι σε χαρτί, χειρόγραφη δηλαδή, φαίνεται πως εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικά ωφέλη στον εγκέφαλο. Γιατί πλέον ζούμε σε μια κοινωνία που είμαστε όλη την ώρα στα κινητά, σκρολάρουμε κτλ.
0: Και τα γκρίκλις, αυτά τα γκρίκλις.
1: Και σου λέει λοιπόν αυτός ότι η χειρόγραφη γραφή αποτελεί μια ενσώματη εμπειρία κατά την οποία ενεργοποιούνται διαφορετικές διαδικασίες του εγκεφάλου. Και ένας από τους λόγους είναι η ταχύτητα. Η γραφή με το χέρι είναι σαφώς πιο αργή από την πληκτρολόγηση. Και αυτό σου δίνει περισσότερο χρόνο να επεξεργαστείς τη σκέψη σου και να αποφασίσεις τι αξίζει να καταγράψεις.
0: Ναι, αλλά έχεις το θέμα της ορθογραφίας εκεί τώρα.
1: Αυτό όμως είναι κάτι. Κάτσε, περίμενε.
0: Ενώ το πληκτρολόγιο σου βγάζει τη λέξη σωστά ορθογραφημένη, κατάλαβα.
1: Να σου πω κάτι, γράψε και ας είναι και ανορθόγραφο. Γιατί όταν γράφεις, εγώ πρέπει να έχω να γράψω, τι να σου πω, ένα χρόνο σίγουρα έχω να γράψω.
0: Επίσης, εγώ ξεκινάω, να έχω μπροστά μου χαρτί, εδώ κάνω σημειώσεις, γιατί δεν μπορώ, θέλω κι εγώ χειρόγραφα. Αλλά ξεκινάω να γράψω, η πρώτη σειρά είναι ωραία στρωτά γράμματα. Η δεύτερη σειρά είναι όχι ωραία στρωτά περιποιημένα γράμματα. Η τρίτη σειρά είναι ο γιατρός που γράφει
1: ορνηθοσκαλίσματα.
0: Ο γιατρός που γράφει την
1: αυτό, τη συνταγή. Αυτό ήταν το χειρότερό μου δράμα στη σχολή, θέλω να σου πω. Γιατί μου λέγανε οι καθηγητές, αν δεν φτιάξεις τα γράμματά σου, δεν θα σε κόψουμε.
0: Εγώ έγραφα πολύ ωραία γράμματα. Πολύ. Αλλά μετά σταματήσαμε όλοι να γράφουμε και ξεχάσαμε. Επίσης κουράζεται το χέρι ξαφνικά. Σελίδες έγραφα.
1: Το χέρι
0: παλιά.
1: Το δικό μου δεν κουράζεται, ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε να με Lana Del Rey και Summertime Sadness εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: Lana Del Rey εδώ στην παρέα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες.
1: Της μείνετε... έψησε ένα καφεδάκι που είναι στην παρέα του Kiss.
0: Της Λάνα.
1: Της Λάνα.
0: Ναι, πώς τον πίνει.
1: Δεν της έψησες.
0: Λάνα, πώς πίνεις το καφέ. Λοιπόν, σε πολύ λίγο μαθαίνουμε το πιο μακάβριο viral διαγωνισμό.
1: Μάλιστα.
0: Αλήθεια, και... εσείς απαντάτε στο τηλέφωνο όταν βλέπετε άγνωστο αριθμό.
1: Μην ξεχνάτε ότι παίζουμε Kiss Back to School για τις δωρεπιταγές Public για ένα ολοκληρωμένο Back to School. 50 ευρώ, παιδιά.
0: Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, που αλλού φυσικά εδώ μόνο στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
3: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
9: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
10: Στο Smart Park για το πιο gaming Back to School Event. PS5 τουρνουά, Racing Simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
2: 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Wake up. Κάθε πρωί στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: Τρία λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του και είσαι 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και τι σημαίνει αυτό, Ζωή?
1: Τι σημαίνει, βρε παιδιά?
0: Σημαίνει ότι διανύουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, Ζωή.
1: Ακριβώς αυτό σημαίνει. Αυτό θα έλεγα. Με πρόλαβες. Λοιπόν, παιδιά μου, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς.
0: Και αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες που αλλού στο ΔΕΗ.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα, πόπο ήλιος, τυφλώθηκα. Λοιπόν, ζέστη και ηλιόλουστη είναι η Παρασκευούλα που μόλις έχει ξεκινήσει στην Αθήνα, χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές στο σκηνικό του καιρού. Η θερμοκρασία θα πάρει γρήγορα την ανηφόρα μέσα στο πρωινό και θα αγγίξει το μεσημεράκι τους 32 και μη σας πω και 33 βαθμούς Κελσίου. Να μην σας το πω. Από το απόγευμα αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί για να φτάσουμε το βραδάκι εκεί περίπου στους 20-21. Δροσούλα.
1: Να βγάλουμε κουβερτούλες.
0: Όχι, κουβερτούλες με 20 βαθμούς.
1: Φορώ ζακέτα, παιδάκι, με κουκούλες τώρα.
0: Φορώ ζακέτα γιατί μέσα στο στούντιο έχει 4 βαθμούς.
1: Έχει 4 βαθμούς για να κρατιέσαι ζωντανός και ενεργός.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, να σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή με την κίνηση στους δρόμους. Ο Κηφισός έχει κίνηση από το ύψος του Περιστερίου στην άνοδο μέχρι την Νέα Ιωνία. Η κάθοδος είναι μια χαρά ελεύθερη για την ώρα. Η Αττική Οδός έχει κίνηση από το λίγο μετά το ύψος Ζεφυρίου μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Και ο κόμβος Μεταμόρφωσης μετά εκεί είναι λίγο δύσκολο.
0: Δεν σε ακούω και πολύ.
1: Η Κηφισ... Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Πώς
1: και μου
0: γίνεται,
1: κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Πρώτη μέρα σχολεία.
1: Η Κηφισίας παρόλα αυτά, όλη τη η άνοδος κατά διαστήματα έχει κινησούλα. Όπως και στην παραλιακή, εκεί στον Πειραιά, τώρα πού να σας πω, η Ποσειδώνος από τον Πειραιά μέχρι και το Μοσχάτο έχει κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για την ώρα. Πού είστε, βρε παιδιά, δεν έχετε σχολεία εσείς σήμερα? Θα με πάνε... τα πόδια πάτε.
0: Ρε, πας και προσευχή είναι στις 12.
1: Τι να σου πω.
0: Πώς είναι αυτέ?
1: Μαζί με το κηλικείο αλλάξανε και την προσευχή.
0: Υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, που είναι και του Σταυρού, θα είναι κλειστά τα φαρμακεία της Αττικής λόγω της εορτής της ύψος του Τιμίου Σταυρού, φυσικά, η οποία αποτελεί όπως και κάθε χρόνο επίσημη αργία για τα φαρμακεία της Αττικής σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, φυσικά, θα λειτουργούν τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9.

0: Whenever και wherever μας τραγουδάει η Σακύρα εδώ στον αέρα του 92,9 εκείς και καθόλου τυχαία. Oh. Πρώτον, γιατί την λατρεύουμε τη Σακύρα. Και δεύτερον, αφού τη λατρεύουμε τόσο πολύ.
1: Ανακοινώθηκε χθες το βράδυ και έγινε χαμός, παιδιά.
0: Έχει γίνει χαμός, λοιπόν, παιδιά μου. Ο 92,9 εκείς παρέα με την Genius Travel σας ετοιμάζουν ένα ταξίδι, εμπειρία για μία σημαντική στιγμή που θα τη θυμάστε για πάντα. Θα πάτε, λοιπόν, να δείτε, παιδιά μου, ένα τυχερός μαζί με το Plus One του, ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο.
1: Oh.
0: Πενθήμερο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγη στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.
1: Πρέπει να είναι, θα είναι ένα μαγικό πράγμα αυτό.
0: Kiss World Concerts, λοιπόν, και θα πάτε να δείτε τη Σακύρα. Θα σας στείλουμε εμείς ο 92,9 Kiss μαζί με την Genius Travel.
1: Στις πυραμίδες της Γκίζας, παιδιά, αυτό είναι ταξίδι ζωής μαζί με ένα θέαμα ζωής. Δηλαδή, νομίζω είναι μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη και όλα πληρωμένα φυσικά.
0: Δεν φαντάζεσαι πόσο το ζηλεύω.
1: Και με το Plus One σας παρακαλώ.
0: Ναι, μήπως να παίξω κι εγώ στο διαγωνισμό. Το κερδίσω, δεν ξέρω, μπορώ να κερδίσω.
1: Έλα, μωρέ, είναι για τους ακροατές μας.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Έλα, θα σε πάω αλλού εσένα, αφού ξέρεις.
0: Αλήθεια, θα με πας αλλού. Αλλά δεν έχει πυραμίδες εκεί που θα με πας, μόνο κάτι πύργους
1: έχει. Είσαι γκρινιάρα, Μαρή. Θα σε πάω στα Παρίσια λίγο, είναι.
0: Όχι, καθόλου.
1: Λοιπόν, πάμε σε άλλα τώρα.
0: Φυσικά.
1: Θέλω να ρωτήσω τους ακροατές και εσένα. Εσείς σηκώνετε άγνωστους αριθμούς όταν χτυπάνε?
0: Όχι.
1: Στο κινητό.
0: Όχι, όχι, όχι. Και εγώ δεν αποθηκεύω κιόλας. Και κάποιον που τον ξέρω δεν τον αποθηκεύω.
1: Αυτό
0: και μετά με
1: παίρνει
0: τηλέφωνο και δεν ξέρω και ποιος είναι.
1: Είναι
0: και
1: αυτό.
0: Δεν το σηκώνω. Και ξέρεις τι κάνω.
1: Για πες.
0: Πρώτα θα το ψάξω στο WhatsApp. Να δω αν υπάρχει ονοματεπώνυμο.
1: Μπορεί να είμαι εγώ εντωμεταξύ.
0: Μετά
1: θέλω να σας πω ότι μπορεί να είμαι εγώ. Που μιλάμε 5 φορές τη μέρα. Απλά δεν έχει αποθηκεύσει το τηλέφωνο.
0: Θυμάμαι τα τελευταία 3 ψηφία συνήθως. Μετά θα το ψάξω στο Viber.
1: Μάλιστα.
0: Μετά θα το ψάξω στο Google.
1: Κοίτα τώρα τι έπαθε ένας άνθρωπος τώρα για να μαθαίνεις κι εσύ. Ένας πεζοπόρος που αγνοούταν για 24 ώρες αγνόησε επανειλημμένες κλήσεις από σωστικά συνεργεία επειδή προέρχονταν από άγνωστο αριθμό. Ο άντρας χάθηκε αφού επιχείρησε να ανέβει στο Mount Elbert, την ψηλότερη κορφή του Κολοράντο, και η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της Κομιτείας Lake ανέφερε ότι η ομάδα ξεκίνησε την αναζήτηση την επόμενη μέρα χωρίς αρχικά να καταφέρουν να τον εντοπίσουν, γιατί ο ανόητος περπατούσε, είχε χαθεί και δεν σήκωνε και τηλέφωνα.
0: Μα αυτό, εντάξει, αυτό μου φαίνεται λίγο ηλικιότητα, ρε παιδί μου, να έχεις χαθεί και να μην σηκώνεις το τηλέφωνο. Είμαι χαμένος μόνος μου. Ποιος με παίρνει? Αχ, βαριέμαι να το σηκώσω.
1: Και τι θα σου κάνει, βρε κακομοίρη, που έχεις χαθεί και δεν θα σε πάρει ένας άγνωστος?
0: Έχω να φάω 5 μέρες. Αχ, με παίρνει άγνωστος. Δεν βαριέμαι, δεν το σηκώνω. Δεν μπορώ. Στρεσάρομαι.
1: Σύμφωνα με το NBC News, λοιπόν, ο πεζοπόρος, του οποίου τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα γιατί θα φάει πολλά φάσκελα, φαντάζομαι, δεν απάντησε στις συνεχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις, θεωρώντας τις ύποπτες επειδή εμφανίζονταν ως άγνωστος αριθμός.
0: Κοίτα, αν είσαι και χαμένος μέσα σε ένα δάσος τώρα εκεί πέρα στο βουνό, λες, άμα το σηκώσει.
1: Βουνό, καλέ. Σε βουνό πάνω, στην Ξεραίλα, στο Καρκαΐλι.
0: Άμα το σηκώσει κάποιος και έρθει και με βρει και με κλέψει.
1: Τι να σε κλέψει, θα σε φάνε τα όρνεα. Είναι δυνατόν?
0: Καλύτερα να με φάνε τα όρνεα παρά να σηκώσω άγνωστο αριθμό. Δεν μπορώ, Αργύρι μου, στρεσάρομαι πολύ.

0: 17 λεπτά μετά τις 8, δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και παιδιά, σας έχω νέα, γιατί γίνεται ένας viral διαγωνισμός, ο οποίος είναι λίγο μακάβριος, εντάξει δεν το αρνηθούμε, αλλά είναι viral και αυτό έχει σημασία. Διεθνές πρωτάθλημα λοιπόν σκαψίματος τάφων. Γίνεται στην Ουγγαρία.
1: Τώρα κλείνω εισιτήρια, πηγαίνω Ουγγαρία και αρχίζω να σκάβω.
0: Λοιπόν, εκεί στην Ουγγαρία λοιπόν, όπου διεξήχθη το ετήσιο διεθνές πρωτάθλημα σκαψίματος τάφων, με τη συμμετοχή δεκάδων επαγγελματιών νεκροθαυτών από διάφορες χώρες. Δηλαδή νεκροθαύτες όλων των χωρών, συσπηρωθείτε. Στη φετινή ένατη κατά σειρά διοργάνωση, 19 ομάδες και συνολικά 32 διαγωνιζόμενοι από την Ουγγαρία, τη Σερβία, την Τσεχία και τη Ρωσία, ρίχτηκαν στη μάχη με τα φτιάρια και τις αξίνες. Να ρωτήσω κάτι θέλω σε αυτό το σημείο μόνο και θα συνεχίσω. Οι νεκροθάφτες πάνε και με τους νεκρούς τους μαζί.
1: Όχι. Όχι. Νομίζω ότι μόνο.
0: Σκάβουν απλά.
1: Σκάβουν, ναι. Okay. Δεν νομίζω ότι και παίρνουν και το.
0: Δεν τσιμπεντώνουν.
1: Τον επίτιμο καλεσμένο του διαγωνισμού.
0: Αντί για τον καλοκαιρινό καύσωνα, λέει, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παλέψουν με ισχυρούς ανέμους και χαλαζόπτωση, αποδεικνύοντας ότι το επάγγελμά τους απαιτεί εξειδικευμένη τεχνική και όχι μόνο μυϊκή δύναμη. Αυστηροί κανόνες και κριτές με μεζούρες.
1: Μόνο ο Θεός μπορεί να με δικάσει.
0: Διαστάσεις λοιπόν. Ο τάφος έπρεπε να έχει ακριβώς μήκος 2 μέτρα, πλάτος 80 εκατοστά και βάθος 1,6 μέτρα, ώστε να χωρά το φέρετρο χωρίς πατάλι χρόνου και περιττή εξκαφή.
1: Άντε καλέ.
0: Πρωτόκολλα ασφαλείας. Μόνο ένα άτομο ανά ομάδα επιτρεπόταν να βρίσκεται μέσα στο λάκκο, ενώ ο βοηθός διαχειριζόταν το χώμα στην επιφάνεια. Α, είχε και βοηθό. Και επίσης η βαθμολογία δεν κρίθηκε μόνο στο άνοιγμα του τάφου. Μέγιστο όριο 2 ώρες υπήρχαν. Δηλαδή δεν σκάβεις όλη μέρα.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, πρέπει να είσαι επαγγελματίας.
1: 2 ώρες.
0: 2 ώρες για να σκάψεις.
1: Πολύ μου φαίνεται.
0: 2 μέτρα επί 80 εκατοστά επί 1,6 μέτρα.
1: Πολύ μου φαίνεται. Υποτίθεται ότι αυτοί είναι επαγγελματίες.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρεις τι υπέδαφος θα βρεις από κάτω. Έχει πετρώματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό και έχει χαλάσει. Εντάξει. Πώς το δίνω.
0: Λοιπόν, αλλά παίζει ρόλο και το κλείσιμο από πάνω και η τελική διαμόρφωσή του μετά το σύντομο διάλειμμα.
1: Αν δεν σκάβεις μόνο, βάζεις μέσα και ένα, μια κάσα
0: τελικά.
1: Και μετά τη μεντώνεις.
0: Η νικήτρια ομάδα λοιπόν κατέκτησε την πρωτιά ολοκληρώνοντας το έργο σε 1 ώρα και 21 λεπτά.
1: Μπράβο, γρήγορη, τους πολύ γρήγορη.
0: Κερδίζοντας το χρηματικό έπαθλο των 200.000 φιωρινιών. Πόσα να είναι αυτά τώρα.
1: Έλαντε.
0: Τα φιωρίνια, για γκούγκλαρε. 200.000 φιωρίνια. Λοιπόν, είναι ένας ενδιαφέρον διαγωνισμός. Εμένα είναι στα ενδιαφέροντά μου.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι θα είμαι πάρα πολύ καλό σε αυτό. Με μια καλή, σωστή καθοδήγηση φυσικά.
1: Περίμενε, γιατί έβαλα 2 εκατομμύρια φιωρίνια. Πόσα πρέπει, πόσα μηδενικά.
0: 200.000.
1: Θα βγάλω ένα μηδενικό.
0: Πόσα είναι.
1: Ναι, ένα μηδενικό θα
0: πόσα
1: βγάλω.
0: Είναι.
1: Περίμενε, θα σου πω.
0: 200.000 φιωρίνια.
1: 548 ευρώ.
0: 548 ευρώ
1: για 548
0: είναι...
1: ευρώ, άστο, δεν πηγαίνω.
0: Καλέ, θα σκάψω 1 ώρα και 21 λεπτά αν είμαι νικητής και θα πάρω 541 ευρώ.
1: Καλέ, τραγικό. Εγώ άκουγα 200.000 φιωρίνια, λέω Παναγία μου, θα αγοράσω σπίτι. Τώρα ούτε την κάσα δεν μπορώ να αγοράσω για να με ρίξουν μέσα στο τάφο.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: κάθε βήμα που θα παίρνω, κάθε αναπνοή που θα παίρνω, όπου και να πηγαίνω, όπου και να είμαι, θα μου λείπεις. Ακούμε εδώ στον αέρα το 92,9. Μα μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα, πιστεύεις?
1: Εγώ το λέω ότι με ωραίγεσαι, αλλά το αρνείσαι.
0: Τι είσαι ωραίγομαι σε καμία περίπτωση? Αυτό μπορώ να σου το υπογράψω και εγώ και οι άνθρωποι.
1: Δεν με
0: ωραίγεσαι, είναι κροθάφτες.
1: Με ρεύεσαι. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο έχουμε το back to school, το διαγωνισμό για να κερδίσετε δωρεάν επιταγές αξίας 50 ευρώ από τα public, παιδιά. Και μια και λέμε public. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ με ευέλικτους τρόπους πληρωμής.
0: Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και ζωγραφικής και χειροτεχνίας, γιατί στα public, παιδιά μου, είστε εντάξει.
1: Λοιπόν, παιδιά, η διαδικασία ποια είναι τώρα? Από εδώ και πες το εξής. Μέχρι το τέλος εκπομπής μας, όταν ακούσετε αυτό το κουδούνι που είναι και επίκαιρο, όταν το ακούσετε, όχι τώρα που σας το βάζει η ζωή, θα πρέπει να καλέσετε στο 210-80-50.000. Προσοχή όμως, γιατί είμαστε πονηρούλιδες. Μπορεί να τα ακούσετε μέσα σε τραγούδι.
0: Μέσα σε τραγούδι, λέω να τους το βάλω.
1: Όχι, δεν θα πούμε, ρε σιπού.
0: Α, εντάξει.
1: Μπορεί να τα ακούσετε μέσα σε τραγούδι. Μπορεί να τα ακούσετε μέσα στις διαφημίσεις. Μπορείτε να τα ακούσετε εκεί που μιλάμε και κάνουμε το όν μας. Μπορεί να τα ακούσετε. Εμείς θα κάνουμε ότι δεν τα ακούμε. Εσείς όμως πρέπει να τα ακούσετε και να πάρετε στο 210-80-50.000. Ποια γραμμή να ζητήσω σήμερα? 24η γραμμή!
0: Α, παίζεις άγρια. Εσύ θα τη σηκώσεις. Εσύ θα κάθεσαι να μετράσω. Όχι εγώ, ποτέ την 24η. 24η γραμμή,
1: όχι,
0: λοιπόν.
1: Όχι, είναι πολύ τώρα που το σκέφτομαι.
0: 24η.
1: Η ένατη γραμμή που θα πάρει τηλέφωνο θα κερδίσει και τη δωροεπιταγή από τα public back to school αξίας 50 ευρώ.
0: Για ακούστε λιγάκι. Αυτό
1: θα
0: ακούσετε.
1: Πρέπει να ακούσετε. Και μόλις το ακούσετε, ξεχυθείτε στα πληκτρολόγια για να καλέσετε 2-10-80-50.000 για να κερδίσετε τη δωροεπιταγή back to school από τα public.
0: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με Frey και You Found Me εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss. Kiss World Concerts 2026. Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
2: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026. Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη. Δεν μπορώ.
4: Έλα. Το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε.
4: Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη.

0: αποφασίσουμε.
1: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
2: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
10: 92,9.

0: Και ναι, λοιπόν, είναι Παρασκευή, είναι 11 Σεπτεμβρίου. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. 33 λεπτά μετά τις 8. Το κουδούνι έχει χτυπήσει για τις τάξεις των σχολείων. Τα παιδιά έχουν κάνει την προσευχή τους και είναι η πρώτη μέρα έτσι στο σχολείο.
1: Και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω, Αργύρη μου, για τη δωρεάν ευρωπαϊκή εφαρμογή Bite Watch, η οποία σε ενημερώνει για την αξία των τροφίμων μέσω barcode. Αυτή η νέα εφαρμογή, λοιπόν, ενημερώνει τους καταναλωτές σκανάροντας το barcode πίσω από τις συσκευασίες των προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν, και ουσιαστικά μπορούν να ενημερώνονται για την ποσότητα ζάχαρης ενός προϊόντος, η οποία παρουσιάζεται και σε κουταλάκια γλυκού, καθώς και τα επίπεδα ζάχαρης, αλατιού, κορεσμένων λιπαρών σε σχέση με τις συνιστόμενες ημερήσιες προσλήψεις. Παράλληλα, το Bite Watch παρέχει πληροφορίες για τα πρόσθετα τροφίμων με χρωματική κωδικοποίηση, επεξηγήσεις και επιστημονικές αναφορές, ενώ εμφανίζει και το δίκτυο επεξεργασίας Nova. Αυτό είναι το πόσο επεξεργασμένο είναι ένα τρόφιμο.
2: Φοβερό.
1: Και μάλιστα είναι ειδικό και για vegetarian και για vegan και για όλες τις ειδικές διατροφές. Και η εφαρμογή διαθέτει και τη δυνατότητα εξατομίκευσης. Την κάνεις την εφαρμογή όπως θέλεις, για να σου βγάζει πρώτα αυτά που θέλεις να προσλαμβάνεις εσύ.
0: Πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ χρήσιμο. Εμείς συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Ένα κουδούνι χτύπησε, πολλά κουδούνια χτύπησαν, η αλήθεια είναι σήμερα, πρώτη μέρα στα σχολεία, αλλά ένα συγκεκριμένο κουδούνι εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 δίνει δωροεπιταγή 50 ευρώ back to school από τα public, και η ένατη γραμμή που ζήτησα είναι η Αναστασία. Καλημέρα Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αναστασία,
1: καλώς, ότι... κόμπλερα όταν άκουσα τη φωνή μου.
0: Ναι, γιατί? Έχεις ωραία φωνή.
1: Όχι, τη δική σου τη φωνή.
0: Α,
2: αγχώθηκε Αναστασία. Αγχώνεις τον κόσμο, παιδάκι μου.
0: Καλή, μιλήσαμε στο τηλέφωνο πριν τώρα, αγχώθηκες.
1: Ναι, όχι, από πριν. Δηλαδή, δεν το περίμενα ότι θα μιλήσω με κάποιον.
0: Είδες τι απλός άνθρωπος είμαι, εγώ σηκώνω τα τηλέφωνα.
1: Έτσι. Μ' αρέσει.
2: Ο βασιλιάς.
0: Αναστασία μου, τι θα την κάνουμε την επιταγή από τα public?
1: Όλο και κάτι θα πάρω στα παιδάκια μου.
0: Αχ, πόσα έχεις?
1: 2.
0: Και τι τάξη πάνε?
1: Το ένα προνήπιο, το άλλο βρεφικό.
0: Αχ, θα τρελαθώ.
2: Αγάπης μου, είναι μικρά και τα δύο πολύ.
0: Θα τρελαθώ τα γατούνια.
1: Ναι, ωραία, τα βρεφικά μου.
0: Οι βρεφικοί έχουν πάει, έχουν ξεκινήσει νωρίτερα από τα σχολεία τα κανονικά.
1: Ναι, ναι, 1η Σεπτέμβρη.
0: Το ξέρω, γιατί βλέπω την Αταλία στην είσοδο της πολυκατοικίας. Είναι μπαϊλτισμένη από το σχολείο. Λοιπόν, Αναστασία μου, να είσαι πάντα έτσι τυχερή. Καλή σχολική χρονιά στα ζουζούνια σου. Καλές αντοχές και σε σένα, γιατί σε περιμένουν πολλά σχολικά χρόνια ακόμα που θα τα πας.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Και να χαρείτε την δωρεπιταγή, να πάρετε όμορφα πράγματα.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα.

0: Euphoria και Λωρίν εδώ στην παρέα του Kiss 92,9. Με φάγατε εδώ,
1: εδώ
0: πέρα.
1: Εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss και πάμε να κουτσομπολέψουμε λίγο.
0: Ναι.
2: Kiss Couscous.
3: Well, that's just crazy.
1: Άκουσε να δεις, Αργύρη μου, εσύ που είσαι και πάρα πολύ συνεφίλ, καθώς είσαι και ηθοποιός. Πώς μου το είπες πριν βγούμε στον αέρα?
0: Avengers.
1: Η ταινία Avengers Doomsday.
0: Συγγνώμη, αλλά προχθές που ήταν Ποπάι και διάβαζα παπάγια.
1: Παιδιά, δεν μπορεί. Είχαμε ένα σαν σήμερα τις προάλλες και γυρίζει και μου κάνει ζωή. Popeye, διαβάζετε.
0: Μου λέει το Popeye, λέει.
1: Δεν αντέχω άλλο με τον boomer που είμαι εδώ πέρα. Η ταινία των Avengers, τέλος πάντων, το Doomsday, ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε προπολήσεις 3 μήνες πριν από την πρεμιέρα.
0: Φαντάσου,
1: μία ταινία πριν βγει να πουλήσει εισιτήρια 50 εκατομμύρια δολάρια.
0: Μα και για την Οδύσσεια δεν λέγανε ότι έκανε χαμό?
1: Ναι, αλλά οι Avengers έχουν βγάλει πόσες ταινίες. Δηλαδή
0: σωστά.
1: Δεν ήταν ότι είναι μία ταινία την οποία την περιμένουν πώς και πώς. Είναι υπερπαραγωγή, παιδιά, στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.
0: Ναι.
1: Και ανυπομονούμε πάρα πολύ να δούμε την πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου.
0: Α, Χριστούγεννα.
1: Χριστούγεννα.
0: Κοντά στα Χριστούγεννα.
1: Σύμφωνα με την Disney, σου λέει ότι πάνω από το 70% των προπολήσεων αφορά προβολές σε αίθουσες Infinity Vision.
0: Wow.
1: Επιβεβαιώνοντας τη στροφή του κοινού προς τις premium εμπειρίες θέασης μεγάλου φορμάτ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν θέλουν να πάνε σε ένα απλό σινεμά να δουν στην καρεκλίτσα εκεί πέρα την τέτοια. Θέλουν να πάνε να κάτσουν στις πολυθρόνες.
0: Να είναι μια κινηματογραφική εμπειρία.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Αυτά είχα
0: να σου πω. Μην κοιτάς που εγώ είδα την Οδύσσεια στο Θερινό.
1: Πραγματικά.
0: Τίποτα από τα εφέ δεν κατάλαβα.
1: Όπως ήθελε ο Νόλαν την είδε εσύ.
0: Ναι, αλλά και πάλι μου άρεσε πολύ.
1: Μα εγώ ακόμη δεν την έχω δει την Οδύσσεια.
0: Δεν γίνεται, ρε.
1: Δεν την έχω δει. Θα θέλω να με χειμωνιάσει να πάω να τη δω σε χειμωνιά.
0: Σε Θερινό να πα το χειμώνα. Μπα και παγώσει να ησυχάσουμε.
2: Kiss Breakfast Show.
4: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα
5: και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
4: Γιατί είστε θεότρελοι.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7.
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
7: Hey, what up, girl?
6: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: Before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
0: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο Γιάβα.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα.

0: radioplus.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: 92,9 Kiss Breakfast
5: Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: Κάθε πρωί στις 7. Με την

0: Παρασκευούλα λοιπόν 11 Σεπτεμβρίου, έτσι με J-Lo συνεχίζει το πρόγραμμα του Kiss 92,9 και παρέα με πολλές 90's του να επιτυχίες. Και οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, παιδιά μου καλά, στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του.
1: Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους. Μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα. Καλοκαιρινό, παιδιά, θα είναι το σκηνικό μας και σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, έτσι για να πάνε και τα παιδιά με χαρά στο σχολείο. Το πρωί είχαμε δροσούλα γύρω στους 20-21 βαθμούς. Το μεσημέρι θα αγγίξει το θερμόμετρο παρόλα αυτά τους 32, θα τολμήσω να πω. 31-32 εκεί ψυχανεμίζομαι. Και φυσικά όσο πηγαίνουμε προς το βραδάκι πάλι θα δροσίζει, θα φτάσει στους 20-22 βαθμούς Κελσίου.
1: Την απογοήτευση στο πρόσωπό μου την παρατηρείς, την παρακολουθείς?
0: Ήρθε επιτέλους η κίνηση, γιατί ανησύχησα σήμερα.
1: Όχι τόσο. Εχθές ήταν χειρότερα. Σήμερα Παρασκευή, ρε παιδιά, πού είστε? Ανοίξε και τα σχολεία. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας, συγκεκριμένα στον Κηφισό, έχει κίνηση στην άνοδο, εκεί στο ύψος της Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας, εκεί. Μόνο στην άνοδο. Η κάθοδος είναι μια χαρά, μπορείτε να τρέξετε. Η Κηφισίας, η άνοδος σε αναδιαστήματα έχει λίγη κινησούλα, όπως και η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά.
0: Μα χάλασε η κίνηση, ρε παιδί μου.
1: Αρκετή κίνηση όμως θα βρείτε στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού. Όχι, δεν είναι Συγκρού αυτή. Τι λέω, στην κάθοδο.
0: Θεός και ψυχή μας.
1: Πραγματικά ο Θεός και ψυχή μας. Όχι, εκεί πέρα, παιδιά, στην παραλιακή, στη λεωφόρο Ποσειδώνο, στην κάθοδο, εκεί προς Πειραιά έχει κινησούλα.
0: Okay.
1: Αυτά για την ώρα.
0: Να σου πω, διάβασα κάτι φανταστικό. Προχθές λέγαμε εδώ πέρα ότι ήταν η επέτειος από τη συντριβή των δίδυμων πύργων.
1: Ναι.
0: Έγινε μια εκδήλωση απίστευτη στην Αμερική. Για λίγα λεπτά οι δίδυμοι πύργοι λοιπόν εμφανίστηκαν ξανά στον νυχτερινό ουρανό της Νέας Υόρκης και αυτή τη φορά το σχημάτισαν 2.977 φωτεινά drones. Οι εικόνες είναι συγκλονιστικές και ανατριχιαστικές, βέβαια. Ένα για κάθε άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Είδα τις εικόνες και πραγματικά ήταν εντυπωσιακό το θέαμα.
1: Μάλιστα.
0: Γκουγκλάρετε το να το δείτε. Ήθελα να σου το πω, ξέχασα να σου το πω.
1: Θα μπω και εγώ τώρα να το γκουγκλάρω γιατί δεν το έχω δει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Beautiful Things από Benson Boone εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 7 λεπτά μετά τις 9, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Είναι Παρασκευούλα, είναι 11 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα στα παιδιά που ξεκινούν σήμερα τα σχολεία τους. Και πάμε σε έρευνα.
1: Ανυπομονώ πάρα πολύ να σου πω το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και όλοι έχουμε πέσει θύμα, τουλάχιστον όχι αυτής της απάτης απαραίτητα ότι την έχουμε πατήσει, αλλά μας έχει έρθει ένα μήνυμα στο κινητό, παιδιά μου.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, όλοι. Η έρευνα λέει σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες, αλλά εγώ πιστεύω παραπάνω. Δεν ξέρω άνθρωπο που δεν του έχει έρθει στο κινητό ή στο mail ή οπουδήποτε ένα μήνυμα για απάτη.
1: Σου λέει ότι 1 στους 5 Έλληνες έχει εξαπατηθεί τουλάχιστον 3 φορές. Τα μηνύματα έρχονται σε όλους. Αλλά ο 1 στους 5 είναι αυτός που θα απαντήσει και θα την πατήσει.
0: Και 3 φορές κιόλας.
1: Και 3 φορές. Αυτή η έρευνα λοιπόν σου λέει ότι οι Έλληνες έχουν πέσει θύματα απάτης κατά 19,60% και εξαπατούνται συνέχεια. Ναι. Δηλαδή μία φορά θα το πατήσεις. Πώς το ξαναπατάς, παιδί μου?
0: Ξέρω.
1: Και σου λέω ότι μας έχει κάνει πολύ πιο δύσπιστους αυτό. Εκτός από την οικονομική ζημιά που μπορεί να προκληθεί πατώντας.
0: Τι δύσπιστους, αφού ξαναπατάνε.
1: Ναι, κοίτα, εμένα με έχει κάνει δύσπιστη ό,τι μήνυμα μου έρθει στο κινητό αυτή τη στιγμή, το οποίο επικαλείται ότι είναι από κάποια εταιρεία, θεωρώ ότι είναι scam. Το Καλή. Πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να μπω να το ψάξω, να δω αν είναι ψέματα.
0: Δεν μου έρθει μία κλήση από την τροχέα για παράνομο παρκάρισμα. Όχι τώρα που οι κλήσεις είναι ψηφιακές, ναι. Πιο παλιά. Μου είχε έρθει μία κλήση, αλλά εγώ από τότε ήμουν ψηλιασμένος. Και παίρνω την... παίρνω τη λογίστρα και θέλω να σου πω, μου ήρθε ένα χαρτί από την εφορία που είναι μια κλήση. Σκάμινε, μου λέει, όχι, είναι κλήση.
1: Όχι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Τώρα είναι πολύ. Δεν ήταν ο φίλος μας, καλέ, ο Κάρολος που οδηγούσε. Ναι, ναι, ήταν πάνω στην Αττική Οδό και του ήρθε μήνυμα. Ξεπεράσατε την υπερβολική
0: στην
1: ταχύτητα.
0: Στην Εθνική ήταν και του ήρθε μήνυμα ενώ οδηγούσε προς Γιάννενα ότι έχετε κάνει παραβίαση κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Λέει που με βρήκανε εμένα ότι οδηγάω τώρα.
0: Ήταν
1: έτοιμος,
0: αλλά μπήκε μέσα στον γκοβ του και στον προσωπικό του αριθμό και είδε ότι ήταν σκάμ.
1: Τέλος πάντων, παιδιά μου, να προσέχετε πάρα πολύ τα μηνύματα που σας έρχονται.
0: Θα το λέμε και θα το φωνάζουμε από αυτό το μικρόφωνο. Αυτή τη εκπομπή.
1: Δεν μου έρχονται μένα. Έχετε αποσυνδεθεί από το λογαριασμό σας στο Netflix. Πατήστε εδώ και λέω: Άι καλέ, που δεν μου έρθει μένα για το Netflix. Που αποσυνδέθηκα εγώ από το Netflix που βλέπει 24/7.
0: Που έχω ιδρύσει το Netflix.
1: Με τα λεφτά μου το Netflix έχει κάνει καριέρα.
0: Είναι δικό μου. Είμαι το Netflix. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Wake up! Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Sorry seems to be the hardest word. Ακούμε από Blue featuring τον αγαπημένο μας Elton John εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Τραγουδάρα.
0: Ήρθε η ώρα, Αργυράκο μου, να σε πάω στην ντουλάπα σου.
1: Ναι.
0: Να σε κλείσω Χάος. Και μέσα και να μην ξαναβγείς ποτέ.
1: Έλα, φτιάξτε και όλα. Να κλειστώ μέσα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Η μάνα μου να έρθει, θα σε φτιάξουν πάρα πολύ καλή σε αυτό.
1: Δεν μπορώ, κάνω τόσες δουλειές. Πιάνουν τα χέρια μου, δεν ξέρω με τις ντουλάπες.
0: Και εγώ με τις ντουλάπες, τι βασανιστήριο είναι αυτό.
1: Ωραία, παιδί μου, και να πεις ότι έχω πολλά ρούχα, να πεις ότι έχω λίγες ντουλάπες. Όχι.
0: Εγώ τώρα, άμα σου στείλω μία φωτογραφία πώς είναι η ντουλάπα, πραγματικά το σιρτάρι με τα βρακιά είναι μπερδεμένο. Με τα μποξεράκια.
1: Τα καθάρισα τα βρακιά μου εγώ.
0: Με τα σορτσάκια.
1: Τα τρύπια τα πέταξα.
0: Τα πέταξα τα τρύπια.
1: Πρέπει να πω στην κλειό μου πάλι κανένα βρακί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί τα καθάρισα τα φταρμένα.
0: Άκου τώρα τι γίνεται. Οι περισσότεροι άνθρωποι πλέον έχουν πάρα πολλά ρούχα στις ντουλάπες τους, γιατί τα ρούχα, επειδή υπάρχουν και πάρα πολλά fast fashion, μπορείς να βρεις μπλουζάκι με 5 ευρώ. Μπορείς να βρεις παντελόνι με 7 ευρώ. Εκτός πήγα εγώ και πήρα πολύ πράγμα.
1: Καλέ,
0: και σου λέει, έχουμε αρχίσει και αμφιβάλλουμε. Χρειαζόμαστε τελικά καινούργια ρούχα. Έχουμε τόσα πολλά ρούχα που καταλήγουμε να μην τα φοράμε και ποτέ.
1: Ναι, αλλά καμιά φορά ψωνίζουμε για να νιώσουμε λίγο καλύτερα.
0: Ναι, είναι όμως αυτός ο τρόπος να νιώσουμε λίγο καλύτερα.
1: Όχι, αλλά άμα βοηθάει κάποιον, γιατί να του πω, όχι, μην πας να δώσει 20 ευρώ να πάρει 4 μπλουζάκια.
0: Αλήθεια είναι και αυτό. Λοιπόν, πλέον θα αρχίσουμε να ψωνίζουμε μέσα από την ντουλάπα μας. Δηλαδή, θα φτιάξουμε ένα συνδυασμό, λέγεται 3-3-3.
1: Η μέθοδος του 3-3-3
0: που περιλαμβάνει την επιλογή 9 κομματιών για τη δημιουργία πολλαπλών εμφανίσεων, η οποία συμβάλλει και πάρα πολύ στη μείωση της κόπωσης από τις αποφάσεις και στην ανάδειξη του προσωπικού στυλ.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον για τα ταξίδια που αγχωνόμαστε και λέμε τι να πάρω μαζί και καταλήγουμε να παίρνουμε 875 ρούχα που δεν βάζουμε τίποτα.
0: Ναι, εγώ πια δεν το κάνω αυτό. Εγώ όμως παίρνω πολλά βρακιά γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί.
1: Άλλο αυτό το βρακί είναι απαραίτητο.
0: Βρακιά, αν είναι να φύγω για 2 μέρες, θα πάρω σίγουρα 4 βρακιά.
1: Ναι.
0: Ένα το πρωί και ένα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις που θα βρεθείς.
1: Αλλά είναι πολύ καλή μέθοδος για τα ταξίδια να πάρεις 9 κομμάτια και να πας 5 μέρες, 6 μέρες, 7 μέρες και να κάνεις 9 συνδυασμούς.
0: Τέλος πάντων, αυτό θα βοηθήσει και περισσότερο στη βιώσιμη κατανάλωση.
1: Στο αποτύπωμα,
0: φυσικά, στο περιβάλλον. Οπότε ρε παιδιά, μήπως αρχίσουμε να διαλέξουμε τα αγαπημένα μας κομμάτια, να φτιάξουμε 5, 6, 7, 8, 9 Βεβαίως. Διαφορετικά στυλάκια και να κυκλοφορούμε αυτά.
1: Λίγο από τα ρούχα θα σώσουμε το περιβάλλον. Λίγο από το χαρτί που καταναλώνουμε θα σώσουμε περιβάλλον. Η Taylor Swift σου λέει θέλει να πιει ένα κρασί.
0: Μου το θυμίζεις αυτή.
1: Θα πάει στην άλλη άκρη της, θα στείλει το αεροπλάνο στην άλλη άκρη της γης ή η Μαράε Κάρι το καράβι της.
0: Ναι.
1: Να της βρει το κρασί που θέλει. Ας σώσουμε εμείς. Ξέρεις,
0: να σου πω όμως κάτι. Χαζά είναι τα καρτούν που φοράνε τα ίδια ρούχα σε όλες τις σεζόν. Με τα ίδια ρούχα τα βλέπεις τα καρτούν. Δεν αλλάζουν ποτέ ρούχα.
1: Τη μέθοδο 3-3-3 κάνουν. Ναι.
0: Πιστεύω ότι κάνουν τη μέθοδο 1-1-1. Ένα outfit, ένα outfit, ένα outfit.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Η μέρα συνεχίζεται με 90's του Now επιτυχίες εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και μείνετε συντονισμένοι γιατί μας περιμένουν τα ζώδια σε πάρα πολύ λίγο για να δούμε πώς θα πορευτεί η μέρα, αλλά θα μάθουμε και για τις γυναίκες πότε είναι ευτυχισμένες τελικά.
1: Δεν ξέρω τι θέλω να πρωτομάθω. Τα ζώδια ή πότε είμαστε ευτυχισμένες εμείς οι γυναίκες.
0: Μείνε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και θα τα μάθεις όλα σε πάρα πολύ λίγο.
1: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε δυναμικά με Creeping από Metro Boomin, The Weeknd και 21.
0: 2,9 και θα τα μάθεις όλα σε πάρα πολύ λίγο.
1: Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε δυναμικά με Creeping από Metro Boomin, The Weeknd και 21 Savage. Μόνο εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.

0: To Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira, Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ψηρά! Ξεκόλα!
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Ερημάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: 92,9 Kiss.

0: Ήξερες ότι...
1: Λοιπόν, παιδιά μου καλά, ξέρατε ότι οι γυναίκες είναι πιο ευτυχισμένες μεταξύ 40 και 50 χρονών?
2: Τι?
1: Είσαι μακριά από αυτές τις ηλικίες, δεν μπορείς να το καταλάβεις.
2: Θα πρέπει να περιμένω δηλαδή να περάσουν 20 χρόνια για να φτάσω στα 40?
1: Ναι, και μετά ξύπνησες. Εγώ λοιπόν που έχω περάσει στα 40 και δεν είμαι γυναίκα, δεν έχει σημασία όμως. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ ωραία δεκαετία. Είναι η χρυσή δεκαετία του ανθρώπου. Τα 40 με 50 είναι πραγματικά χρυσή.
2: Συγγνώμη, ρε Σιαργίδη, θα πρέπει να ζήσω δηλαδή άλλα 8 χρόνια μέχρι να νιώσω ευτυχισμένη?
1: Ναι.
2: Πώς θα περιμένω, δεν μπορώ, δεν θέλω.
1: Άκου το γιατί όμως, ναι. Γιατί μετά τα 40 σου λέει ότι ο εγκέφαλος σταματά να αντιδρά στη γνώμη των άλλων. Πόσες γνώμες μας βαραίνουν καθημερινά, φοβούμενοι για το τι θα πει ο άλλος.
2: Τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει ο φίλος μας, τι θα πει η μάνα μας.
1: Ο προμετωπιαίος φλοιός λέει οριμάζει στα 40 και τα συναισθήματα είναι υπό έλεγχο. Η αυτοπεποίθηση δεν εξαρτάται από την αποδοχή, γίνεται εσωτερικά. Αρχίζουμε και αγαπάμε τον εαυτό μας δηλαδή.
2: Δηλαδή θα πρέπει να περιμένω 8 χρόνια. Εδώ που με βλέπεις τώρα, θα πρέπει να περιμένω 8 χρόνια. Πιστεύεις αντέχω εγώ να περιμένω 8 χρόνια για να νιώσω ευτυχισμένη?
1: Έχεις να περιμένεις. Υπάρχει φως στο τούνελ. Είσαι στο τούνελ.
2: Ή το τούνελ όμως είναι.
1: Είναι σε 8 χρόνια.
2: Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη με τα γόνατα πρέπει να πάω για να το φτάσω αυτό το τούνελ.
1: Στην Παναγιά τη Τίνου να πας με τα γόνατα.
2: Θα πάω να κάνω τάμα.
1: Πας και συνετιστείς και γίνεις άνθρωπος.
2: Πάμε να ακούσουμε Butterfly από Crazy Town εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Μιας και είναι Παρασκευούλα λοιπόν 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, καλό είναι να δούμε πώς θα πορευτούμε το Σαββατοκύριακο και γενικότερα τι μας περιμένει και πώς αλλιώς θα το δούμε αυτό με τα ζώδια. Η νέα σελήνη, σου λέει, στο ζώδιο της Παρθένου ανοίγει ένα νέο κύκλο για θέματα εργασίας, υγείας, καθημερινότητας και προσωπικής οργάνωσης. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις προβλέψεις. Φίλε Κριέ, είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξεις συνήθειες, να ξεκινήσεις ένα πρόγραμμα ευεξίας ή να βελτιώσεις τις συνθήκες της δουλειάς σου.
1: Ταύρε μου, αν θέλεις να ξεκινήσεις ένα νέο δημιουργικό εγχείρημα, ένα χόμπι ή να δώσεις νέα πνοή στην προσωπική σου ζωή, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.
0: Φίλοι, συνάδελφοι, δίδυμοι, μπορεί να αποφασίσεις μια μετακόμιση, μια ανακαίνιση, όχι άλλη ανακαίνιση.
1: Περάσανε, παιδιά, ανακαίνιση έκαναν το καλοκαίρι.
0: Σάπισα όλο το καλοκαίρι. Μια αλλαγή στο χώρο σου, όχι άλλες αλλαγές, είναι επιδιώξεις μεγαλύτερη συναισθηματική σταθερότητα. Αυτό το ακούω.
1: Καρκινάκι μου, όσα πεις σχεδιάσεις αυτές τις μέρες μπορούν να εξελιχθούν ιδιαίτερα θετικά μέσα στους επόμενους μήνες.
0: Λιονταράκια μου, καλά, η νέα σελήνη στον Παρθένο ανοίγει για εσάς ένα νέο οικονομικό κύκλο, δίνοντάς σας την ευκαιρία να ενισχύσετε τα εισοδήματά σας, να διαχειριστείτε πιο σωστά τα χρήματά σας ή να αξιοποιήσετε ένα νέο επαγγελματικό ταλέντο.
1: Παρθενάκι μου, είναι η ιδανική στιγμή για να αλλάξεις εικόνα, να θέσεις νέους προσωπικούς στόχους, να ξεκινήσεις ένα νέο επάγγελμα ή προσωπικό κεφάλαιο και να επαναπροσδιορίσεις τις προτεραιότητές σου.
0: Φίλε Ζυγέ, είναι η ιδανική περίοδος για ψυχική αποφόρτιση, ξεκούραση, θεραπεία ή προετοιμασία ενός σημαντικού σχεδίου που δεν είναι ακόμη έτοιμο να αποκαλυφθεί.
1: Σκόρπιέ μου, είναι η κατάλληλη στιγμή να ενταχθείς σε μια ομάδα, να ξεκινήσεις ένα νέο σχέδιο με ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο όραμα ή να διευρύνεις το κοινωνικό σου κύκλο.
0: Το ξωτάκια μου, καλά, οι επόμενες εβδομάδες είναι ιδανικές για να αναλάβετε μια νέα θέση, να διεκδικήσετε περισσότερες ευθύνες ή να ξεκινήσετε ένα επαγγελματικό εγχείρημα με μεγάλες προοπτικές.
1: Εγώ και ρε, η νέα σελήνη στον Παρθένο ανοίγει νέους ορίζοντες και σε ενθαρρύνει να επενδύσεις στη γνώση, στα ταξίδια, σε σπουδές ή σε ένα νέο επαγγελματικό όραμα.
0: Α, φίλοι υδροχόοι και ζωή, άκου λίγο. Νέα σελήνη στην Παρθένο σηματοδοτεί ένα σημαντικό νέο ξεκίνημα σε οικονομικά ζητήματα που συνδέονται με τρίτους, όπως δάνεια, επενδύσεις, φορολογικά, διακανονισμούς ή κοινά οικονομικά.
1: Αν έχετε κανένα καλό σπίτι που δίνετε κάπου, πείτε μου να το περάσω να το δω. Ψαράκια μου, είναι η ιδανική στιγμή για μια νέα αρχή, μια επισημοποίηση, μια συμφιλίωση ή την έναρξη μια σημαντική συνεργασία.
0: Αυτές λοιπόν ήταν οι προβλέψεις για σήμερα και γενικότερα έτσι ο αέρας των ημερών που μας περιμένει.
1: Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας γιατί θα παίξει τώρα Share και Believe μόνο εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
0: Ναι.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: πιστεύεις στη ζωή μετά τον έρωτα, μας τραγούδησε η Σερ.
1: Είναι πολύ φιλοσοφικό ερώτημα για να το καταλάβω αυτή τη στιγμή.
0: Δεν υπάρχει και η ζωή μαζί με τον έρωτα, εγώ θέλω να σου πω.
1: Εσύ, Ευρυδίκη, πιστεύεις?
0: Η Ευρυδίκη έχει βρει μετά τον άντρα της ζωής της.
1: Έτσι κατάλαβες και εγώ αυτό έπαθα, γι' αυτό σου λέω.
0: Η ζωή μετά τον έρωτα είναι κενή, δεν υπάρχει.
1: Μη σας ζαλίζουμε με άλλα, γιατί εμείς κάπου εδώ πρέπει να αφήσουμε το μικρόφωνο του Kiss 92,9 και να το παραλάβει η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, που έρχεται με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής, καθαρής, χωρίς διαφημίσεις, με το Kiss at Work της.
0: Μάλιστα. Αυτά είχαμε να πούμε εμείς. Τι θέλεις?
1: Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, εδώ στις 7 η ώρα. Όχι, τι αύριο, καλέ, αύριο είναι Σάββατο.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι από διοργάνωση το μάλιστα.
0: Το μάλιστα μου σου φταίει. Δευτέρα, 7 η ώρα θα είμαστε
1: ξέρει
0: εδώ.
1: Τι να πει, λέει μάλιστα.
0: Όχι, λέω μάλιστα. Όταν καταλάβω ότι θα πει φυλακίε, καταλαβαίνω ότι είναι τελευταία.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή έλα, έχει καταντήσει αηδία αυτό
0: έλα,
1: το πράγμα.
0: Φυλάκια. Λοιπόν, αυτά ήταν. Καλή συνέχεια. Τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Δευτέρα πρωί, 7 η ώρα θα είμαστε φυσικά εδώ να περάσετε ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο με ανθρώπου που εκτιμάτε, που αγαπάτε, να φάτε επίση και να προσέχετε γιατί είπαμε πέφτει λίγο η θερμοκρασία, κρυώσετε. Τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί, 7 η ώρα. Done. Εδώ, στον αέρα του Kiss 92,9.
0: Πάμε να γελάσουμε λιγάκι. Kiss Breakfast
1: Show. Best of. Καλημέρα, Κρίστη.
2: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στην παρέα του Kiss. Ευχαριστούμε για την υπέροχη συντροφιά.
1: Ποια είναι η πρώτη σου θύμηση εσένα από την πρώτη μέρα στο σχολείο?
2: Αυτή η πρωινή υγρασία και το κρύο με την ύστατο. Αυτό το σύγκριο δηλαδή στον αγιασμό που όλοι νυστάζαμε και ήταν η πρώτη μέρα.
0: Τέλειο.
1: Εσύ ήσουν από τα φυτά τη τάξη ή από του άλλου?
2: Εντελώς φυτό.
1: Α, μάλιστα.
0: Α, μάλιστα.
1: Εγώ ήμουν από τους άλλους. Εκεί στην Ουγγαρία, λοιπόν, όπου διεξήχθη το ετήσιο διεθνές πρωτάθλημα σκαψίματος τάφων, με τη συμμετοχή δεκάδων επαγγελματιών νεκροθαυτών, αυστηροί κανόνες και κριτές με μεζούρες. Το τάφος έπρεπε να έχει ακριβώς μήκος 2 μέτρα, πλάτος 80 εκατοστά και βάθος 1,6 μέτρα. Η διοικήτρια ομάδα, λοιπόν, κατέκτησε την πρωτιά, κερδίζοντας το χρηματικό έπαθλο των 200.000 φιωρινιών. Πόσα να είναι αυτά τώρα?
0: 548 ευρώ!
1: Θα σκάψω μία ώρα και 21 λεπτά αν είμαι νικητής και θα πάρω 541 ευρώ.
0: Καλέ, τραγικό. Εγώ άκουγα 200.000 φιωρίνια, λέω Παναγία μου, θα αγοράσω σπίτι. Τώρα ούτε την κάσα δεν μπορώ να αγοράσω για να με ρίξουν μέσα στον τάφο. Άκουσε να δεις, Αργύρη μου, εσύ που είσαι και πάρα πολύ συνεφίλ, καθώς είσαι και ηθοποιός. Πώς μου το είπες πριν βγούμε στον αέρα?
1: Avengers.
0: Η ταινία Avengers Doomsday.
1: Συγγνώμη, αλλά προχθές που ήταν Ποπάι και διάβασα παπάια.
0: Παιδιά, δεν μπορώ. Είχαμε ένα σαν σήμερα τις προάλλες και γυρίζει και μου κάνει ζωή. Ποπέι, διαβάζετε.
1: Μιλείς το Ποπάι, λέει.
0: Δεν αντέχω άλλο με τον boomer που είμαι εδώ πέρα.
1: Ένας πεζοπόρος που αγνοούταν για 24 ώρες αγνόησε επανειλημμένες κλήσεις από σωστικά συνεργεία επειδή προέρχονταν από άγνωστο αριθμό. Ο άντρας χάθηκε και η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της κομιτείας Lake ανέφερε ότι η ομάδα ξεκίνησε την αναζήτηση την επόμενη μέρα χωρίς αρχικά να καταφέρουν να το εντοπίσουν γιατί ο ανόητος περπατούσε, είχε χαθεί και δεν σήκωνε και τηλέφωνα.
0: Μα αυτό εντάξει, αυτό μου φαίνεται λίγο ηλικιότητα, ρε παιδί μου, να έχει χαθεί και να μην σηκώνει το τηλέφωνο. Κοίτα, αν είσαι και χαμένος μέσα σε ένα δάσος τώρα εκεί πέρα στο βουνό, λες άμα το σηκώσει.
1: Βουνό, καλέ. Σε βουνό πάνω στην Ξεραίλα, στο Καρκαήλι.
0: Άμα ήτανε. Το σηκώσει κάποιο και έρθει και με βρει και με κλέψει.
1: Τι να σε κλέψει, θα σε φάνε τα όρνεα. Είναι δυνατόν.
0: Καλύτερα να με φάνε τα όρνια παρά να σηκώσω άγνωστο αριθμό. Δεν μπορώ. Αργύρι μου, στρεσάρομαι πολύ.
1: Δεν ξέρω άνθρωπο που δεν του έχει έρθει στο κινητό ή στο mail ή οπουδήποτε ένα μήνυμα για απάτη.
0: Σου λέει ότι ένα στου πέντε Έλληνες έχει εξαπατηθεί τουλάχιστον τρεις φορές.
1: Δεν μου ήρθε μία κλήση από την τροχέα για παράνομο παρκάρισμα. Όχι τώρα που οι κλήσεις είναι ψηφιακές, ναι. Πιο παλιά. Και παίρνω τη λογίστρια και θέλω να σου πω, μου ήρθε ένα χαρτί από την εφορία που είναι μία κλήση. Σκάμινε, μου λέει, όχι, είναι κλήση.
0: Δεν μου έρχονται εμένα. Έχετε αποσυνδεθεί από το λογαριασμό σας στο Netflix. Πατήστε εδώ και λέω: Άι καλέ, που δεν μου έρθει εμένα για το Netflix.
1: Που έχω ιδρύσει το Netflix.
0: Με τα λεφτά μου το Netflix έχει κάνει καριέρα.
1: Είναι δικό μου, είμαι το Netflix. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss. Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε στις 9 παρα 20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε. Σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια. Στάνταρ συνδρομή. Μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε. Σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
10: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
5: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. Πέντε μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
11: καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο 92,9 Kiss. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 και αυτή η μέρα έχει από μόνη της κάτι από καινούριο ξεκίνημα. Τα σχολεία άνοιξαν, οι τσάντες επέστρεψαν στις πλάτες, εντάξει, άλλοι με ενθουσιασμό, άλλοι με λίγο παραπάνω άγχος, εμείς πάντως ξεκινάμε τη μέρα μας με το δικό μας μάθημα, με όλες τις 90's του Now επιτυχίες. 92.9. Και ακόμα ένα Kiss at Work ξεκινάει αμέσως τώρα με 92 λεπτά μόνο μουσική χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις στο 92.9 Kiss. Ed Sheeran, Shape of You.

Να σου δώσω ένα πολύ καλό λόγο να μην πειράξει το ραδιόφωνο για την επόμενη ώρα. Βασικά θα σου δώσω 92 λόγους, γιατί 92 λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις έχουν ξεκινήσει εδώ στο 92,9 Kiss. Ό,τι αγαπάμε από τα 90s μέχρι σήμερα παίζουν ασταμάτητα στο Kiss at Work. Ακούμε Imagine Dragons, Enemy και πάμε να βγούμε έξω στην κίνηση. Παιδιά, Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα 11 Σεπτέμβρη και οι δρόμοι. Για κάποιο λόγο, ενώ έχουν ανοίξει και τα σχολεία, είναι άδειοι. Μόνο μικρά προβληματάκια εντοπίζω και θα σας πω ακριβώς που στην άνοδο του Κηφισού, από τα εκεί στο ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, η κάθοδος είναι καταπράσινη, μπορείτε να βγείτε να πάτε όπου θέλετε. Κόκκινα σημεία στο χάρτη βλέπω μόνο στον Κηφισό που πας για να βγεις στην Αττική Οδό και από την άνοδο και από την κάθοδο, εκεί στον κόμβο τη μεταμόρφωση τέλος πάντων της Αττικής Οδού. Κατά τα άλλα παιδιά, όλα είναι πολύ καλά. Εντάξει, πολύ καλά δεν είναι στο λιμάνι του Πειραιά για κάποιο λόγο, αλλά γενικότερα η εικόνα που έχω μπροστά μου στο χάρτη που έχω ανοίξει της τροχιάς είναι φοβερή. Μπράβο μας, αυτό θα πω μόνο. Συνεχίζουμε με Rob Thomas, Lonely No More στο 92,9 Kiss.

Αξεπέραστη φωνή της Adele, Someone Like You. Είστε στο 92,9 Kiss και κάθε μέρα, κάθε πρωί 10 με 12 εδώ στο Kiss at Work παίζουν για 92 λεπτά non-stop όλες οι 90's του νέου επιτυχίες. Back to school σημαίνει καινούργια αρχή και στην Intersport θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσει η σχολική χρονιά με δράση. Σχολικές τσάντες από 9,99, αξεσουάρ, ρούχα και παπούτσια από κορυφαία brands και τα Adidas Galaxy 8 στα 39,99 σε 67 καταστήματα Intersport ή και στο site intersport.gr. Και σε πάρα πολύ λίγο θα ακούσετε το σχολικό κουδούνι, όχι για να μπείτε κι εσείς για μάθημα, αλλά για να μας καλέσετε στο 210-85.000 και να διεκδικήσετε μία δώρο επιταγή 50 ευρώ από την Intersport. Σήμερα να σας πω πως ψάχνω την 10η κατά σειρά γραμμή που θα μας καλέσει. Σε λίγο ακούμε το κουδουνάκι, πάμε όμως να ακούσουμε τώρα Nelly Furtado, Somebody to Love, και επανέρχομαι με το πιο δημοφιλές emoji παγκοσμίως. 90's to now, 92,9 Kiss.

Begging, Måneskin, είστε συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Μαζί ακούμε όλες τις 90's του Now επιτυχίες που αγαπάμε για 92 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και τώρα θέλω να κάνετε ένα γρήγορο τεστ. Ποιο emoji χρησιμοποιείτε περισσότερο στα μηνύματά σας? Καρδούλα, γέλιο, thumbs up? Γιατί σύμφωνα, παιδιά, με νέα στοιχεία της Google, το πιο δημοφιλές emoji παγκοσμίως είναι πλέον αυτό το προσωπάκι που κλαίει με λυγμούς. Και όχι, δεν σημαίνει ότι ξαφνικά όλοι είμαστε στεναχωρημένοι. Η Gen Z το χρησιμοποιεί για τα πάντα. Όταν κάτι είναι πάρα πολύ αστείο, όταν ντρέπεσαι, όταν σοκάρεσαι ή απλώς όταν δεν αντέχεις άλλο. Μάλιστα. Η χρήση του λοιπόν αυξήθηκε κατά 37% και να σας πω για την ιστορία, στη δεύτερη θέση βρίσκεται το προσωπάκι αυτό το κλασικό που γελάει και κλαίει με τα δάκρυα, που γελάει και κλαίει με τα δάκρυα, και στην τρίτη θέση είναι η καρδούλα. Τελικά μεγάλη απορία είναι μία, παιδιά, κλαίμε όντως από τα γέλια ή κλαίμε κανονικά? Γιατί με αυτά τα emojis πλέον δεν ξέρεις ποτέ τι ακριβώς συμβαίνει. Εσείς ποιο χρησιμοποιείτε πιο συχνά? Στείλτε μου στο Viber 6942-929-929. Περιμένω τα μήνυματά σας. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Backstreet Boys. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: λοιπόν από Teddy Sims, David Guetta και Tones and I. Η Βασιλίνα είναι η σημερινή μας νικήτρια για την δωροπιταγή 50 ευρώ από το Intersport Back to School. Και είστε πάντα συντονισμένοι στο 92,9 Kiss. Παρασκευή, και μόνο που το λες κάπως αλλάζει η διάθεση, και θέλω να ρωτήσω τους γονείς αν έχει αλλάξει η διάθεση σήμερα. Για πείτε μου αλήθεια, πόσο περιμένατε αυτή τη μέρα, πόσο καιρό λέγατε άντε να ανοίξουν πάλι τα σχολεία, να μπούμε σε ένα ρυθμό. Λοιπόν, η μεγάλη μέρα έφτασε. Ξεκίνησε, ρε παιδιά, και επίσημα η νέα σχολική χρονιά σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λυκεία. Τσάντες, βιβλία, ξυπνητήρια ξανά, αγιασμός, πρωινό τρέξιμο, και φυσικά τις επόμενες μέρες από Δευτέρα πρωινή κίνηση, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Τώρα θέλω να μου πείτε κάτι ειλικρινά και με το χέρι στην καρδιά, έτσι. Ποιος χάρηκε περισσότερο σήμερα που άνοιξαν τα σχολεία, τα παιδιά ή οι γονείς? Γιατί έχω μια μικρή υποψία ότι αρκετοί γονείς σήμερα πίνουν το καφεδάκι τους λίγο πιο χαμογελαστή, να πω, κάπως έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Britney Spears, Toxic, πάντα εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Είστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε πρωί.
1: 92,9 Kiss.

0: Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Αυστηροί γίνονται και εντατικότατοι οι έλεγχοι στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών.
2: Τα ηλεκτρικά πατινιά θα ήταν μια φανταστική ιδέα για μια πόλη η οποία είναι έτσι δομημένη ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Γιατί πραγματικά για αποστάσεις τώρα των 10 λεπτών, άμα δεν έχεις το χρόνο να περπατήσεις, είναι τέλειο. Αλλά δεν υπάρχουν οι υποδομές για να γίνει αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει και παιδεία για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω.
2: Στη Σουηδία που τα χρησιμοποιούν κανονικότατα, μια χαρά. Δηλαδή έχουν και τους ποδηλατόδρομους, έχουν τις υποδομές.
1: Και εμείς έχουμε ποδηλατόδρομο στην Πανεπιστημίου. Πάρτε ένα πατίνι και πηγαίνετε πάνω κάτω. Δεν έχει κάτι άλλο. Μόνο αυτό.
2: Στη δουλειά σας δεν θα μπορέσετε να πάτε πάντως.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. 92,9. Kiss.
2: Καλώς ήρθες στη δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Η ώρα είναι 11, είναι πρωινό Παρασκευής και έχουμε ακόμη πολλά να πούμε και φυσικά να ακούσουμε, γιατί τα 92 λεπτά συνεχίζουν να παίζουν ασταμάτητα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Όλες τις 90 στην επιτυχίες. Και μέχρι να έρθει το Σαββατοκύριακο, εμείς φροντίζουμε να κρατήσουμε τη διάθεση εκεί που πρέπει. Μένουμε παρέα για μία ώρα ακόμα. Στο μικρόφωνο είμαι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, στο 92,9 Kiss.

Η Sad Work στο 92,9 και σε όλες οι 90's του Now επιτυχίες και σας έχουμε φανταστικά νεάκια. Το Kiss World Concerts επιστρέφουν, παιδιά, και αυτή τη φορά ο 92,9 Kiss μαζί με την Genius Travel σε στέλνουν στις πυραμίδες της Γκίζας για να δεις live ποιον, τη Σακίρα. Ένας τυχερός μαζί με το Plus One του κερδίζει πενθήμερο ταξίδι, να το πω σωστά, στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη μεγάλη συναυλία της Σακίρα το Σάββατο 28 Νοεμβρίου με φόντο, παιδιά, τις πυραμίδες της Γκίζας. Δηλαδή, Σακίρα, Κάιρο, πυραμίδες και ένα ταξίδι για δύο. Πόσο πιο bucket list εμπειρία να γίνει? Πείτε μου, δεν χάνετε άλλο χρόνο, μπαίνετε τώρα στο site μας kiss929.gr, δηλώνετε συμμετοχή στη φόρμα του διαγωνισμού και η μεγάλη κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Breakfast Show με τον Αργύρη μας και τη ζωή μας. Kiss World Concerts 2026, Σακίρα στις πυραμίδες της Γκίζας. Αυτός δεν είναι απλώς ένας διαγωνισμός, είναι από εκείνα τα ταξίδια που λες, αν το ζήσω θα το θυμάμαι για πάντα.

0: 90's του Νέου επιτυχίες 92,9 Kiss και στα μουσικά νέα της ημέρας έχουμε reunion που περίμεναν τόσα χρόνια οι fans της Latin Pop.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Σακίρα και Μαλούμα ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους 8 χρόνια μετά την τελευταία τους συνεργασία και μας συστήνουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο Aqua. Οι δύο Κολομβιανοί stars το ανακοίνωσαν μαζί στα social media με μια φωτογραφία που ήδη έκανε τους fans να χαμογελούν. Ο Μαλούμα μάλιστα έδωσε και μια έτσι πρώτη μικρή γεύση του γματιού μέσα από το TikTok 8 χρόνια μετά. Η συνταγή που μας χάρισε ήδη τόσα hits επιστρέφει και το Aqua έρχεται στις 17 Σεπτεμβρίου. Τώρα έρχεται και μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφω με αγαπημένο Teddy Swims, The Door και πάρα πολλές ακόμα 90's του νέα επιτυχίες φυσικά στο 92,9 Kiss.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ουφ. Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη. Δεν μπορώ.
3: Έλα. Το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport. In the nighttime.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 92,9.

Οι μυθίδες σήμερα είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και είστε πάντα στο 92,9 Kiss. Και για να δω, έχουμε εδώ τοξότες, εγώ και ρουσί, χθιές. Γιατί σήμερα, παιδιά, η νέα σελήνη φαίνεται πως σας έχει σε ιδιαίτερη εύνοια. Η νέα σελήνη γίνεται στην Παρθένο και φέρνει διάθεση για restart, νέους στόχους και αλλαγές. Και τρία ζώδια φαίνεται να παίρνουν λίγο μεγαλύτερο boost. Τοξότες, το καλό νέο αφορά κυρίως τα επαγγελματικά σας, νέες ευκαιρίες, αναγνώριση ή ένα project που μπορεί να προχωρήσει πολύ καλύτερα από όσο έτσι περιμένατε. Εγώ και ρε, ανοίγει ένας νέος κύκλος με ταξίδια. Τι ωραία τα ταξίδια, σπουδές ή αποφάσεις που σας βγάζουν από τη ζώνη της ασφάλειάς σας. Και τέλος τα ψαράκια, εσείς έχετε το ενδιαφέρον στις σχέσεις και τις συνεργασίες, με ευκαιρία για νέα ξεκινήματα εκεί, αλλά και πιο ξεκάθαρα να βάλετε τα όρια σας. Οπότε αν ανήκετε σε ένα από αυτά τα τρία ζώδια που σας είπα, κρατήστε το σαν ένα μικρό θετικό σημαδάκι. Και για όλους τους υπόλοιπους, εμάς δηλαδή, μην ανησυχείτε καθόλου. Θα σας δώσουμε εμείς τύχη εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Και κάπως έτσι, με Νταμιάνο Νταβίτ, Next Summer, κλείνει το δικό μας πρωινό για αυτή την Παρασκευή. Σήμερα όμως, επειδή ξεκινά και μια καινούργια σχολική χρονιά, θέλω να ευχηθώ κάτι ιδιαίτερα στα παιδιά, να είναι μια χρονιά γεμάτη όχι μόνο γνώσεις και καλούς βαθμούς, αλλά φίλους, εμπειρίες, πολλά πολλά γέλια και ανθρώπους που θα τα κάνουν έτσι να πιστέψουν λίγο περισσότερο στους εαυτούς τους. Και φυσικά καλή δύναμη και στους γονείς, μην ξεχνόμαστε, και στους εκπαιδευτικούς, γιατί η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην πραγματικότητα για όλους. Εγώ σας αφήνω εδώ στα καλύτερα χέρια, στο κορίτσι μου Μαρία Γεωργάκη, ενώ στις 2 έρχεται αμέσως τώρα και επιστρέφουμε εμείς ξανά Δευτέρα στις 10 το πρωί μετά το Breakfast Show για να ξεκινήσουμε μαζί μια καινούρια εβδομάδα. Μέχρι τότε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να κρατήσετε τη μουσική δυνατά εδώ στο 92,9 Kiss, με όλες τις επιτυχίες 90's to now από την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπε στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος μπες δυνατά.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
2: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
3: Μα τι ωραία που έχει ξεκινήσει αυτή η ραδιοφωνική σεζόν στο 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες να είναι του Now. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και από μένα. Τι ωραία, βρε παιδιά, να έχουμε το Kiss World Concerts. Έχουν ξεκινήσει και ετοιμάζεστε εσείς φυσικά με τις βαλίτσες σας να πάτε στα καλύτερα, στις ωραίες συναυλίες που ετοιμάζει ο 92,9 Kiss μόνο για εσάς. 92,9. This is Kiss. Σας λέω σήμερα έχω έρθει φορτσάτη. Είναι Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, μια ημέρα πολύ σημαντική για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς. Χτύπησε λοιπόν και το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Άγχος για τα πρωτάκια, άγχος οι γονείς και λίγο πρόγραμμα, σας πω την αλήθεια, γιατί από σήμερα ουσιαστικά μπαίνουμε εμείς οι γονείς σε πρόγραμμα. Γιατί όλες τις άλλες μέρες, ξέρετε, ξενυχτούσαν τα παιδιά, κοιμόντουσαν λίγο πιο αργά, κοιμόμασταν και εμείς λίγο πιο αργά. Και κάπως έτσι μας πήγε. Όλα καλά, ευτυχώς. Τελειώνει επίσημα το καλοκαίρι για τους μαθητές, όχι ακόμα. Θα έχει ακόμα καλό καιρό, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα και αυτό είναι υπόσχεση, όχι επειδή είμαστε στον αέρα, δεν είναι λόγια του αέρα. Στο Viber σας περιμένω, στο 6942-929-929. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη και ξεκινάμε με αυτή τη νέα σελήνη που λέει η Ρέζα, Fly Me to the Moon.

Αγαπημένο 7 Seconds, You Should Do featuring Nene Cherry, ό,τι πρέπει, έτσι ωραίο χαλαρωτικό για να ξεκινήσει όμορφα η Παρασκευή μας. Και να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση εδώ στο 92,9 Kiss, ότι θα έρθει η στιγμή που θα ξαναμπεδευτούμε, παιδιά, όλοι με τα ρολόγια μας, γιατί η επιστροφή στη χειμερινή ώρα θα γίνει φέτος την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Τα ξημερώματα τώρα στις 4 θα γυρίσουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω στις 3. Άρα εκείνη την ημέρα κερδίζουμε μία ώρα ύπνου, θεωρητικά. Γιατί στην πράξη πάντα υπάρχει κάποιος που θα ξεχάσει να αλλάξει το ρολόι του αυτοκινήτου, το φούρνο, εκείνο το παλιό ρολόι στον τοίχο και άλλα τέτοια. Για τη συνέχεια, Bruno Mars στο 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss και Sexy Love. Από ό,τι φαίνεται αυτό το Sexy Love, αυτή τη Sexy Love εποχή μάλλον διανύει και η Lady Gaga, γιατί έχει χαθεί λίγο από το προσκήνιο και ήδη έχουν αρχίσει, παιδιά, οι φήμες ότι μπορεί να παντρεύτηκε κρυφά. Η Gaga λοιπόν έχει περιορίσει αρκετά τις δημόσιες εμφανίσεις της και άνθρωποι από τον κύκλο της υποστηρίζουν ότι μπορεί να παντρευτεί, να έχει παντρευτεί τον αρμονιαστικό της, Michael Polanski, και να βρίσκονται μάλιστα σε μήνα του μέλητος. Υπάρχουν ακόμη και σενάρια ότι το ζευγάρι σκέφτεται να κάνει παιδί. Εμένα δεν μου αρέσουν, παιδιά, τα κουτσοπολιά. Εγώ λέω μακάρι να το, έχουν, να το χαρούν, να έχουν παντρευτεί. Και πραγματικά αυτό που μας αρέσει πάντα στη Lady Gaga είναι ότι θα μάθουμε ό,τι θέλει και όταν αποφασίσει η ίδια.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Θεία, πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
1: Ναι.
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
1: Εντάξει.
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
1: Εντάξει.
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
1: Εντάξει.
8: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
1: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
4: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει, στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
1: Και είσαι εντάξει.
9: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
11: 92,9.

New Religion στο 92,9. Ακούσα ακόμα μια κομματάρα που παίζει δυνατά. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now και λίγο πριν από τη μία είναι τώρα. Ούτε πρωί, ούτε και πολύ πολύ μεσημέρι. Μας πιάνει αυτή η ώρα, βρε παιδιά, της ημέρας που δεν πεινάμε ακριβώς, αλλά θέλουμε κάτι να μασίσουμε. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει εσάς ή μόνο εγώ πεινάω τέλος πάντων. Και πάει το μυαλό μου, βρε παιδί μου, και το χεράκι μου μαζί κατευθείαν στις σοκολάτες, στα μπισκοτάκια και σε ό,τι πιο απαγορευμένο υπάρχει στο ντουλάπι. Υπάρχουν όμως τρία πράγματα που πολύ πιθανό να τα έχουμε όλοι στην κουζίνα μας και μπορούν να βοηθήσουν σε αυτές τις λιγούρες τέλος πάντων. Πρώτα είναι το μήλο, γιατί έχει φυτικές ίνες, νεράκι και μπορεί να μας δώσει αυτή την αίσθηση έτσι ότι έφαγα κάτι τέλος πάντων και τράγανο. Εγώ το βάζω μαζί με τυράκι, πολύ ωραίο. Δεύτερο, το αυγό, ένα βραστό αυγό είναι από τα πιο εύκολα σνακ και η πρωτεΐνη βοηθάει να χορτάσουμε. Και φυσικά η ξηρή καρπή, μία μικρή χούφτα, όχι βέβαια ολόκληρη σακούλα, γιατί εκεί αλλάζει το πράγμα, okay. Οπότε την επόμενη φορά που θα σας χτυπήσει η λιγούρα, μην πάτε κατευθείαν στα αγγλικά, έχουμε αυτά τα τρία. Σαντάνα, εκεί έξω για όλες τις Μαρίες, είμαστε και μπόλικες. Πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια, μόνο στο 92,9.

0: Ακόμα ένα τραγούδι που ακούτε δυνατά στο 92,9 και επειδή ρωτάτε, Παπαούτε λέγεται με αλφα γιώτα στο τέλος. Παπαούτε το βρίσκετε και το ακούτε εδώ και μας αρέσει και μας πάρα πολύ. Έχετε και τα δίκια σας. Λοιπόν, χτύπησε και το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Τα είπαμε και λίγο πριν. Δεν είπαμε όμως δύο πολύ πολύ βασικά νέα ξεκινήματα. Για πρώτη φορά, παιδιά, θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτερίου του IB σε 11 δημόσια σχολεία, ενώ αλλάζουν και αρκετά πράγματα στο πρόγραμμα των σπουδών. Και το βασικό, πάρα πολύ βασικό θα έλεγα, είναι ότι το κηλικείο δεν θα πουλάει πια επεξεργασμένα τρόφιμα, πατατάκια, μπισκοτάκια, ποπκορνάκια, παγωτά, ούτε καν σοκολάτα υγείας. Εντάξει, τραβηγμένο αυτό. Η σοκολάτα υγείας μια χαρά είναι. Τέλος πάντων, η μεγάλη εικόνα είναι ότι επιτέλους τα παιδάκια δεν θα τρώνε βλακιούλες. Εισέρχονται λοιπόν λαχανικά εποχής, καροτάκια, κουράκι, ντοματίνια κλπ. Καλαμποκοφρέτες, ρίζογκοφρέτες. Οπότε τουλάχιστον να τρέφονται σωστά και υγιεινά. Άντε, καλή σχολική χρονιά σε όλους μας. Πάμε για break και επανέρχομαι με 92,9 επιτυχίες. Φυσικά στο 92,9 Kiss.
1: Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming Back to School Event. PS5 τουρνουά, Racing Simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
13: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
14: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το.
14: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
16: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
17: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
16: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
18: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει αιμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
19: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. Πέντε μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
20: Και έχουμε τόσο πολλά να σας πούμε, όχι μόνο για τα Kiss World Concerts, αλλά γιατί αυτό είναι μόνο η αρχή, αλλά όλα αυτά τα ωραία που ετοιμάζουμε μόνο για εσάς, τους Kissers. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε και πάλι στο 92,9 Kiss. Είμαι πολύ χαρούμενη και σήμερα εξτρά χαρούμενη γιατί είναι Παρασκευή και θα είμαστε παρέα. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, να σας περιμένω και στο Viber στο 6942 929 929.

Katy Perry και Hot and Cold στον 92,9 Kiss. Δεν ξεχνάτε, σήμερα γίνεται και κλήρωση για εσάς που θέλετε να κάνετε το επόμενο βήμα στις σπουδές σας. Τώρα είναι στιγμή, παιδιά. Ο 92,9 Kiss, λοιπόν, σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Διακρότημα, χαρίζουν 5 υποτροφίες των 1.000 ευρώ, παρακαλώ, η καθεμία, για να στηρίξουν την προσπάθειά σας και να σας φέρουν πιο κοντά στους στόχους σας. Πάρετε μέρος, λοιπόν, στο διαγωνισμό και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε τη δική σας υποτροφία. Ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και απόφοιτους. Πάνω από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, πάνω από 1.000 καθηγητές, σχεδόν 14.000 μαθητές. Μπαίνετε τώρα, λοιπόν, στο kiss929.gr, δηλώνετε συμμετοχή και ίσως είστε εσείς ένας από τους 5 τυχερούς που θα κερδίσουν μια υποτροφία αξίας 1.000 ευρώ από τα φροντιστήρια Διακρότημα. Benson Boone για τη συνέχεια.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Λίγο πριν ακούσαμε το μεταξύ Katy Perry και το τραγούδι Hot and Cold, το οποίο, να ξέρετε, έχει γενέθλια σήμερα.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Βεβαίως έχει γενέθλια, γιατί πριν από 18 χρόνια κυκλοφόρησε ως το δεύτερο σίγγλ από το debut το άλμπουμ της Katy Perry σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία One of the Boys. Έφτασε στο νούμερο 1 σε πάνω από 15 χώρες, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια hits στα τέλη του 2008 και στις αρχές του 2009.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα.
3: Ποιο είναι?
2: Ποια είναι η σωστή πλευρά, ναι, για να τοποθετείς το χαρτί υγείας?
3: Αυτή που όταν το ξετυλίγεις, το ξετύλιγμα είναι από κάτω.
2: Από κάτω.
3: Ναι.
2: Άκου τώρα τι γίνεται, Αργύρη μου. Έχει βγει μια έρευνα. Σου λέει ότι η σωστή τοποθέτηση είναι το χαρτί να κρέμεται προς τα έξω.
3: Ναι.
2: Η άκρη έτσι εντοπίζεται άμεσα, χωρίς ψάξιμο, ναι, τέλος πάντων, ναι, ότι μειώνεται η επαφή των δαχτύλων με τον τοίχο και τη βάση στήριξης.
3: Εμένα έχει σπάσει αυτό το πράγμα εκεί πέρα που βάζουμε το χαρτί υγείας.
2: Και το βάζεις πάνω στο πλυντήριο.
3: Και πότε το πιάνω με το αριστερό μου χέρι, το ξετυλίγω με το δεξί μου και κάνω τη δουλίτσα.
2: Δηλαδή, αυτή πραγματικά είναι η λύση.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
4: Τι απόσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
8: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
8: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
8: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
8: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
8: Ωραία, λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε? Σλέι.
9: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
10: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει.
11: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
12: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα, και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. 92,9.

Imagine Dragons και Bones στον 92,9 και σε όλες οι επιτυχίες 90's του Now. Εν τω μεταξύ, αν γυρίσουν τώρα τα παιδάκια από το σχολείο και σας έχουν και μια ωραία ζωγραφιά, ξέρω ότι περισσότεροι γονείς την παίρνουμε τη ζωγραφιά και τι την κάνουμε, τη βάζουμε στο ψυγείο με τα μαγνητάκια. Το ξέρατε λοιπόν ότι αυτό έχει ψυχολογική αξία, βεβαίως. Σύμφωνα με τους ειδικούς λοιπόν, αυτή η μικρή κίνηση που κάνουμε εμείς οι γονείς λέει στο παιδί κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που έκανες έχει αξία. Και μάλιστα δεν έχει τόσο σημασία αν η ζωγραφιά είναι καλλιτεχνικό αριστούργημα. Καταλαβαίνετε πόσες φορές έχουμε δει μουτζούρες. Ρώταγα το γιο μου τι είναι αυτό, παιδί μου, και μου λέει α, ένα χταπόδι. Βεβαίως είναι ένα χταπόδι. Το βάζαμε και το κολλάγαμε στο ψυγείο. Οπότε είναι πολύ πολύ σημαντικό για την προσπάθεια και την αυτοπεποίθηση του παιδιού.

Λόλα Γιάν και Μέση στο 92,9 Kiss, που παρέα με τη Genius Travel σας στέλνουμε στην Αίγυπτο για να δείτε live τη Σακύρα, παιδιά. Εγώ χαίρομαι περισσότερο από εσάς που θα πάτε. Ένας τυχερός λοιπόν με το Plus One του κερδίζει ένα 5-ημερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, με διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, παρακαλώ. Σας έχουμε στα όπα-όπα, βρε παιδί μου, η αλήθεια είναι αυτή. Με πρωινό, με ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία τη Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Για να ζήσετε την εμπειρία, μπαίνετε στο kiss929.gr, δηλώνετε συμμετοχή, πάντα παρέα με την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα και εγώ θα ήθελα να πάω και σε ένα Μαρόκο, η αλήθεια είναι. Έχουν ετοιμάσει κάτι πολύ ωραία πραγματάκια εκεί, χωρίς πίεση, με πρόγραμμα ειδικό να πάμε και στη Σαχάρα και στην Αίγυπτο με εορταστικά πακέτα όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο. Έχουν φανταστικά πράγματα. Travelgenius.gr.

0: Maroon 5 και This Love. Αυτή η αγάπη λοιπόν συνεχίζεται, να ξέρετε. Και εκτός από το ότι θα τα πούμε από Δευτέρα πάλι, μετά από το Σαββατοκύριακο, φυσικά συνεχίζεται με Γιώργο Λάζαρο, ο οποίος έχει έρθει εδώ και περιμένει πώς και πώς να σας κάνει παρέα μέχρι τις 5 φυσικά στο 92,9. Kiss. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι έγινε και ο διαγωνισμός, η κλήρωση με τα φροντιστήρια διακρότημα και η νικήτρια είναι η Μαριάντζελα. Συγχαρητήρια, Μαριάντζελα, μου συνεχίζετε και την επόμενη εβδομάδα αυτός ο διαγωνισμός, όπως και πολλοί ακόμη, γιατί σας είπαμε ότι έχουμε έρθει φορτσάτη και ορεξάτη. Από τη Μαρία Γεωργάκη, ένα πολλά γλυκά φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Όχι, δεν θα οδηγήσουμε εμείς το αυτοκίνητό σας.
8: Αλλά θα σας κάνουμε παρέα για να πάτε σπίτι.
1: Kiss Drive Time.
8: Με την Ελένη.
1: Και τον Αλέξανδρο.
8: Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα.
1: Στον 92,9 Kiss.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοσκιά και κλασέρια να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
16: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
15: Έλα, το έχουμε.
16: Δεν
15: το έχουμε.
11: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
17: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
18: Friday, Friday που λέει και το τραγούδι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και να σχολάσετε και γρήγορα σήμερα. Γεια σας, εδώ στον 92,9 Kiss. Ακούμε πάντα επιτυχίες 90's to now και Evanescence θα ακούσουμε και NEC. Την επόμενη ώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας και αργότερα θα μάθετε τα πάντα για το διαγωνισμό μας με δώρο ταξίδι στην Αίγυπτο για τη συναυλία της Shakira στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στον 92,9 εκεί και στη παρέα μας είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon που έχει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου και κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε τα μεταφέρει στον επόμενο αυτόματα για να μην χάνουμε κανένα. Γι' αυτό μάθετε περισσότερα στο horizon.gr. Έρχονται, μαθαίνω, νέα κρυφά ραντάρ της τροχιάς στους δρόμους, πολύ πιο σύγχρονα, μακάρι να βοηθήσουν να ηρεμήσουμε κάπως. Συνεχίζουμε τώρα με J-Lo και σε λίγο έρχεται και ο Alex Warren στον 92,9 Kiss.

0: Παρασκευή στον 92,9 Kiss και ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιος star που ακούσαμε έγινε για λίγο δάσκαλος.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Ο Alex Warren λοιπόν μπήκε σε μια τάξη δημοτικού σχολείου στο Queens της Νέας Υόρκης με σκοπό να κάνει μάθημα για τη δημιουργικότητα. Σε ένα επεισόδιο της σειράς Celebrity Substitute ανέλαβε να καθοδηγήσει μια ομάδα μαθητών της δεύτερης τάξης και σίγουρα δεν περίμενε οι μαθητές να αρχίσουν αμέσως να τον ρωτούν για τον τραπεζικό του λογαριασμό. Το βίντεο θα το βρείτε στη σελίδα μας. Σε λίγο έρχεται ο Terry Swims, έρχεται και η Έλενα Παπαρίζου εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
6: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο με μείον 20% σε επιλεγμένες εταργέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
8: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις. Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: 92,9 Kiss.

11 του μήνα στον 92,9. Και η νέα τηλεφωνική απάτη γίνεται από δίθεν αστυνομικούς. Μαθαίνω που ζητούν προσωπικά στοιχεία. Δεν μιλάμε μαζί τους, κλείνουμε το τηλέφωνο και ενημερώνουμε εννοείται και τους μεγαλύτερους για να γνωρίζουν τι γίνεται. Τώρα ακούμε το Last Kiss. Σε λίγο θα ακούσουμε και το Six Days εδώ στον 92,9.

0: Λίγο πριν από τις 3 ακούμε επιτυχίες 90's to now στον 92,9 Kiss. Άνοιξαν τα σχολεία το πρωί. Από Δευτέρα οι μικροί επιστήμονες θα καθίσουν στη Θρανία. Τις μεγαλύτερες ευχές μας να στείλουμε για καλή και δημιουργική χρονιά. Για να πούμε και την αλήθεια, ζηλεύουμε λίγο. Τώρα θα κάνουμε radio shopping. Σε λίγο θα ακούσουμε την Έλλη Φουρτάδο και την Dua Lipa. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
8: Η πόρνη από πάνω.
9: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
10: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: Έφτασε η ώρα 3, ακούμε 92,9 Kiss. Σε λίγο θα ενημερωθούμε για τον καιρό και σε 22 λεπτά περίπου θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας. Τώρα θα ακούσουμε Νέλη Φουρτάδο, θα ακούσουμε Dua Lipa και Coolio. Αν θέλετε να μας ακούτε παντού, κατεβάστε το Kiss App στο κινητό σας. Είναι δωρεάν. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό μας απόγευμα.

Πιο 90's δεν γίνεται. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στο 92,9 Κις. Αύριο το θερμόμετρο θα δείξει 35. Την Κυριακή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και οι προβλέψεις δείχνουν βροχή για την Τρίτη. Και αν και εσύ δεν θέλεις να χάνεις Gigabyte, μπες στο horizon.gr και μάθε για το Data Rollover της Horizon, που έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για κινητά. Horizon.gr. Συνεχίζουμε με Sia και Dara. Ακούμε πάντα 92,9 Κις.

0: Είναι ο Now The Love στο 92,9 Kiss και επειδή ο έρωτας περνάει από το στομάχι, πιάστε τα κινητά, ήρθε η ώρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Φιλαδέλφια και ένα Choco Crunch. Στείλτε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, στο Viber γράφετε σε μήνυμα όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας και το στέλνετε στο 6942-929-929. Μπορούν να πάρουν μέρος μόνο κάτι για Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο 16ος ή 16η. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Jason Derulo, θα ακούσουμε και την Christina Aguilera. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
14: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι. Μπόμπα! Φυσάς! Όχι, πώς το λέτε, σλέι!
4: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει!
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
16: 92,9.

Ήχος πριν από τις 4, ζωντανά στο 92,9 εκεί που κάθε Σαββατοκύριακο κάθε ώρα παίζει επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά χωρίς διαφήμισης. Συνεχίζουμε τώρα με Sixpence None the Richer, σε λίγο έρχεται και η Rihanna, της οποίας το άλμπουμ Good Girl Gone Bad συμπλήρωσε 250 εβδομάδες στα 200 καλύτερα του Billboard. Πού να βγάλει και καινούριο. Ακούμε πάντα 92,9 εκεί.

0: ακούμε 92,9 και σήμερα το γεύμα εργασίας κέρδισε η Αδωνία. Θα παίξετε πάλι τη Δευτέρα και οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και λατρεύτηκαν στα 70's κάνουν comeback. Pizza Fan λανσάρει τη Vintage Collection με δημιουργό τον Δημήτρη Σκαρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική Vesuvius, All Time Classic Καναδιάνα και Vintage Special για όσους θέλουν τα πάντα. Μπορείς να τις δοκιμάσεις με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με αναψυκτικό 330 ml με μόνο 9,50. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε την Ελπή, θα ακούσουμε και τους R.E.M. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
5: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
8: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
9: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
10: Στο Smart Park για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκ.
11: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
12: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
13: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
0: κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στην Αττική Οδό στο Μαρούσι, στο κέντρο και στην Ποσειδόνος στον Άλυμο. Η ώρα είναι 4:01, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και ελπίζω θα ακούσουμε και R.E.M. και Sam Smith. Σε λίγο θα μάθουμε και τι να κάνουμε για να κοιμόμαστε καλύτερα. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος, καλό απόγευμα σε όλους.

Παρασκευή 11 του μήνα στον 92,9 Kiss. Και αν και εσύ ξυπνάς κουρασμένος ή κουρασμένη, μπορείς να το βελτιώσεις με κάποιες απλές συμβουλές. Λοιπόν, να μην χρησιμοποιείς το τηλέφωνο για μισή ώρα πριν κοιμηθείς. Να έχεις κανονική θερμοκρασία στο δωμάτιο, ούτε πολύ ζέστη ούτε πολύ κρύο, και να μην τρως αργά το βράδυ. Αυτά προτείνουν οι ειδικοί του ύπνου μαζί με τουλάχιστον 7 ώρες για να ξυπνάμε και να είμαστε καλά. Τώρα θα ακούσουμε το Perdono, σε λίγο θα ακούσουμε και το New Religion εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Till the End of Time στον 92,9 Kiss, που έχουμε τους καλύτερους διαγωνισμούς και σε συνεργασία με την Genius Travel, όπως ξέρεις, θα στείλουμε ένα τυχερό ζευγάρι στην Αίγυπτο για να δουν live τη Shakira. Wow. Ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπες λοιπόν στο kiss929.gr και δήλωσε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου. Στο Genius Travel σχεδιάζουν ταξίδια, δεν πουλάνε πακέτα. Γι' αυτό μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και δείτε τα υπέροχα πακέτα διακοπών. Εννοείται ότι θα ακούσουμε και τη Shakira σε πολύ λίγο. Θα ακούσουμε και το Σλιμάν εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mona Moog επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο super host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
11: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA. 92,9.

Euphoria στο 92,9 Kiss ξεκίνησαν τα γυρίσματα για τη διεθνή σειρά Impossible Love που θα γυριστεί στην Αθήνα, στην Ουγγαρία και στην Αίγυπτο με ηθοποιούς από 5 χώρες. Μαθαίνω ανάμεσά τους και 2 Ελληνίδες και θα τη δούμε σε streaming πλατφόρμα. Το concept πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον. Συνεχίζουμε με Imagine Dragons. Σε λίγο θα ακούσουμε και τη Μαντόνα εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Αυτό ήταν για σήμερα, αλλά τα καλύτερα έρχονται στον 92,9 Kiss με το Drive Time. Η Ελένη και ο Αλέξανδρος θα σας πούν τα πάντα για το διαγωνισμό μας με δώρο ταξίδι στην Αίγυπτο για τη συναυλία της Σακύρα και μαζί τους θα παίξετε όνομα. Ζώο, φυτό, πράγμα, να έχουμε ένα υπέροχο, υπέροχο Σαββατοκύριακο. Σακύρα, Σακύρα. Φιλιά, φιλιά.
1: Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
8: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Τώρα έχεις 100.

0: Μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
2: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
3: Ωραία, τι έχουμε ετοιμάσει πάλι. Τι ταξιδάρα εμπειριάρα θα είναι αυτή για σας.
4: Ναι.
3: Ωραία, λοιπόν, θα τα πούμε αυτά αναλυτικά σε λίγο. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
4: Καλησπέρα, Ελένη.
3: Kiss Drive Time είναι στον αέρα των 92,9 και για τις επόμενες δύο ώρες. Για να μάθουμε σε τι έδωσαν το όνομα της Taylor Swift.
4: Θα δώσουμε πάντα, όπως πάντα, δωρεάν επιταγή 50 ευρώ back to school από τα όρκεστρα.
3: Και θα παίξουμε όνομα αυτό ζώο πράγμα. Ξεκινάμε μέρος Ραματσότη. Ουνάτιμο τυπάτσε.

0: Άρος Ραματσότη, Νάτι Μοντιπάτσε, φυσικά στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now. Είναι Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου. Η 11η Σεπτεμβρίου, όπως ξέρετε, είναι η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. 25 χρόνια μετά, λοιπόν, χιλιάδες drones φώτισαν τον ουρανό της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου. Επανδρομένα, μη επανδρομένα οχήματα σχημάτισαν το περίγραμμα των δίδυμων πύργων στη Νέα Υόρκη. Νομίζω ότι έχουμε δει φωτογραφίες, σωστά.
1: Έχει γεμίσει το διαδίκτυο, βέβαια.
0: Είναι εντυπωσιακές πραγματικά. Και στον αριθμό τους κρυβόταν ένας ακόμα συμβολισμός, αφού τα 2.977 drone αντιστοιχούσαν στο πλήθος των θυμάτων από την τρομοκρατική επίθεση.
1: Ναι, πολύ συμβολικό.
0: Ακριβώς. Και τώρα να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί είναι 11 του μήνα, 11 Σεπτεμβρίου, και σήμερα χτύπησε το πρώτο κουδούνι στα σχολεία.
1: Πήγαν στα σχολεία τα παιδιά.
0: Καλή σχολική χρονιά ευχόμαστε. Και στα παιδιά και στους γονείς, γιατί και αυτοί πάνε σχολείο μαζί με τα παιδιά.
1: Αναγκαστικά.
0: Ποικιλοτρόπος. Να πούμε ότι σήμερα βγήκαν και κλιμάκια της Τροχιάς Αττικής έξω για να τσεκάρουν τα σχολικά λεωφορεία. Δηλαδή τα ελαστικά τους, την ισχύ του δελτίου κταίου, την ηλικία του οδηγού και του οχήματος και πολλά ακόμη.
1: Και πολλά ακόμα σημαντικά στην
0: βέβαια. Επίσης έχουμε στάσεις εργασίας. Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι καθηγητές.
1: Ωραία πρεμιέρα κάνουν τα σχολεία. Με τον αγιασμό ξεκινάει και ο αγιασμός για στάσεις εργασίας, απεργίες κτλ.
0: Και αυτό θέλει λίγο αγιασμό. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί σήμερα το πρωί δεν είχε και πολλά πράγματα.
1: Ναι, όντως δεν έχει πολλά πράγματα. Στο κέντρο μόνο υπάρχει πρόβλημα. Στην Πειραιώς πριν την Ομόνια, τη Σταδίου, τη Βασιλής Αμαλίας και την Αρδιτού. Κατά τα άλλα, η Αττική οδός προς το Ραδόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Δαχτυλίδη και ο Κηφισός προς τον Πειραιά μόνο στη Μεταμόρφωση, ενώ προς Λαμία από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρου.
0: Δεν είπα τη θερμοκρασία, πώς το έπαθα. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή. Αύριο θα φτάσει 35. Την Κυριακή 33. Με ηλιοφάνεια το Σαββατοκύριακο θα την περάσουμε. Τη Δευτέρα έχει συννεφιά με 30. Και την Τρίτη βλέπω βροχούλες και 29.

0: Lady Gaga, Bad Romance, στο 92,9 και όλες οι επιτυχίες, 90's no, φυσικά. Και τώρα, Αλέξανδρα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Τι είναι ανοιχτοκίτρινο με κόκκινες πινελιές? Ανοιχτοκίτρινο με κόκκινες πινελιές σε όλο το σώμα.
1: Η Taylor Swift.
0: Λοιπόν, είναι η Taylor Swift. Όντως είναι η Taylor Swift. Και μάλιστα επειδή...
1: Η Taylor.
0: Ναι, να εξηγήσουμε τώρα γιατί το λέμε αυτό. Ναι. Γιατί μια επιστημόνισσα ονόμασε κάτι μαμούνια.
1: Είναι μαλακός ο μικοργή, λέει.
0: Εντάξει.
1: Είναι και φυτοφάγητο.
0: Εντάξει, αυτά τέλος πάντων μαμούνια. Τα ονόμασε Swifties γιατί της θύμιζαν την Taylor Swift. Επειδή αυτή έχει ξανθά μαλλιά και κόκκινα χείλη και μοιάζουν, λέει, με αυτά τα έντομα. Που είναι και αυτά ανοιχτοκίτρινα με κόκκινες πινέλιες.
1: Και καθότι φαν αυτή η επιστημόνισσα.
0: Αυτό είναι ότι αγαπάει πολύ την Taylor Swift και αποφάσισε λοιπόν αυτά τα μαμούνια, όπως τα λέω εγώ, να τους δώσει αυτές τις ονομασίες. Swifty κάτι. Swifty, ναι. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα πώς λέγονται αυτά.
1: Ο Έτρουμ, Αματόρ.
0: Είσαι καλός,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Είναι, έχει δώσει μία σειρά ολόκληρη. Είναι τέσσερα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα μαμούνια που έχουν πάρει το όνομα της Taylor Swift.
0: Είδες, επειδή ήταν φαν αυτή της τραγουδίστριας, έδωσε στα μαμούνια αυτή την ονομασία.
1: Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλή και αυτή η
0: κόρη, παιδί μου. Όχι, γιατί. Μα είναι, φυσικά και είναι, αφού η δουλειά της είναι αυτή. Να ασχολείται με έντομα. Με μαλακώσουν τους κοριούς. Άρα είναι τιμητικό.
1: Είναι τιμητικό για την Taylor αυτό.
0: Ναι, γιατί να μην είναι. Μπαίνει στην ιστορία έτσι.
1: Μπαίνει σε μια... ίσως αιώνες των αιώνων.
0: Ακριβώς. Και εγώ, αν ήμουν επιστημόνης, ας πούμε, επειδή σε έχω έτσι το κεφάλι μου έτσι πολύ ψηλά και σε θαυμάζω, θα ονόμαζα κάποια μαμούνια.
1: Κάποια μαμούνια θα δίνεις το όνομα μου.
0: Μυριώτιους Μπίτλ, Μυριώτιους Κοκρόους.
1: Α, να και κατσαρίδα. Εγώ δεν θα μπορούσα να σε ονοματίσω έτσι. Εγώ,
0: γιατί?
1: Δεν θα σέβασα σε
0: γιατί?
1: Αυτή την κατηγορία.
0: Δεν με θαυμάζεις εσύ.
1: Σε θαυμάζω, αλλά θα ονομάτιζα, ας πούμε, παπάκι. Ένα παπάκι. Ή...
0: Είσαι άτιμος.
1: Γιατί είμαι άτιμος?
0: Μου την είπες τώρα.
1: Όχι, δεν την είπα. Γιατί... Είναι κακό.
0: Το παπάκι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή δεν ξέρει ο κόσμος τώρα και σου λέει τι σημαίνει αυτό το παπάκι. Παπάκι με λέει ο Αλέξανδρος επειδή έκανα το λάθος και πήγα μαζί του για μπάνιο το καλοκαίρι και επειδή δεν βγαίνω από το νερό με φωνάζει παπάκι.
1: Άδικο έχω. Συγγνώμη κιόλας.
0: Άντε, γεια. 92,9.

0: Δεν μπορώ. Τώρα, γιατί μας το στείλε αυτό το μήνυμα τώρα η Αγγελική? Δηλαδή, την ώρα που πήγαμε να βγούμε στον αέρα.
1: Ναι, το βλέπω ξαφνικά.
0: Ήρθε ένα μήνυμα και λέει από την Αγγελική: Α, Ελένη μας, ένα δίκιο το έχει ο Αλέξανδρος. Είχα δει και εγώ πέρυσι στη θάλασσα και κόντεψα να φωνάξω τον αβαγωσώστη, γιατί σίγασα. Έλεγα ακόμα να βγει.
1: Είδες, άρα. Παπάκι.
0: Εντάξει, έχετε δίκιο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Παπάκι, παπάκι. Τι να κάνω τώρα, αφού μου αρέσει το νερό. Και σήμερα πήγα στην πισίνα του γυμναστηρίου.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορώ.
1: Σ' αρέσει, το υγρό στοιχείο το θέλεις, το ναι. Ξέρω.
0: Λοιπόν, τώρα να μάθουμε πού θα δούμε τα φιλικά Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο μπάσκετ. Mm-hmm. Απόψε στις 8 παίζει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ, θα προβληθεί από το Action 24 και μια ώρα μετά στις 9 παίζει ο Ολυμπιακός με τον Ερυθρό Αστέρα να μεταδοθεί από, από την τηλεόραση του Sky αυτό.
1: Sky. Ναι.
0: Λοιπόν, αφήνουμε και αυτά στην άκρη γιατί σε λιγάκι θα ακούσουμε κουδουνάκι, το κουδουνάκι του σχολείου. Ξέρετε πολύ καλά τον ήχο και ξέρετε ότι όταν ακούτε εδώ το κουδουνάκι του σχολείου, στο 92,9 Kiss, έχουμε διαγωνισμό Kiss Back to School. Και θα δώσουμε εμείς τώρα δώρο επιταγή για τα όρκεστρα αξίας 50 ευρώ.
1: Μπείτε τώρα στο κλαμπ και ανακαλύψτε όλα τα απαραίτητα για τη νέα σχολική χρονιά σε απίθανες τιμές στα όρκεστρα.
0: Η συλλογή είναι καταπληκτική, έχει χρώμα, έχει άνεση, μπορείς να κάνεις πολύ ωραίους συνδυασμούς, τέλειους συνδυασμούς για μοναδικές εμφανίσεις. Όρκεστρα μεγαλώνοντας η κάθε μέρα είναι γιορτή. Πάμε να ακούσουμε τώρα Maggie Riley, Every Time We Touch.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch, στο 92,9 εκεί με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Και με αποσυντόνισες προηγουμένως.
1: Εγώ φταίω πάλι.
0: Και δεν δώσαμε το τηλέφωνο 2-10-80-50-000 για το διαγωνισμό Kiss Back to School που έχει δώρο επιταγή 50 ευρώ για τα όρκεστρα.
1: Όταν ακούσετε το κουδούνι που λέγαμε να τηλεφωνήσετε.
0: Ακριβώς. Τότε θα τηλεφωνήσετε στο 2-10-80-50-000. Και επίσης δεν είπαμε και ποια είναι η τυχερή γραμμή σήμερα. Πες την εσύ.
1: Να την πω εγώ. Ωραία. Η 10η γραμμή λοιπόν είναι τυχερή σήμερα.
0: Ωραία. Το νου σας λοιπόν για το κουδουνάκι.

0: Γκοτιέ και Κίμπρα, somebody that I used to know, φυσικά στο 92,9 εκείς. Και φυσικά έχουμε τυχερή γραμμή. Την ένα τη είχαμε πει.
1: Τη δέκατη.
0: Ότι σήμερα ότι να είναι. Λοιπόν, αυτή τη δέκατη γραμμή να την ακούσουμε. Ποιος είναι?
1: Η Δήμητρα είναι.
0: Α, η Δήμητρα. Γεια σου, Δήμητρα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου.
2: Χαίρετε.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, είμαι, μια χαρά.
0: Ωραία.
2: Μια χαρά.
0: Πήγαμε σχολείο σήμερα το πρωί.
2: Πήγαμε, ναι. Πήγαμε.
1: Αγιασμός και τα λοιπά.
2: Πήγαμε, μεγάλη επιτυχία.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Ήτανε, όντως είχε επιτυχία.
2: Εντάξει, ήταν μαμάδες, μπαμπάδες εκεί, χαμός. Τα παιδάκια.
1: Okay. Ναι.
0: Έχεις παιδάκια φυσικά.
2: Ναι, έχω δύο παιδάκια.
0: Δύο. Τι ηλικίες έχουν?
2: Είναι 6 και 4.
1: Α, να σου ζήσουν.
0: Οπότε σε δύο χρόνια ξανά μανά.
2: Ναι, ίσχυ. Το ίδιο σκεφτόμουν.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι θα σου φανεί πολύ χρήσιμη τώρα που τα έχει 5 ευρώ για τα όρκεστρα, Δήμητρα. Σε ευχαριστούμε πολύ που τηλεφώνησες.
2: Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Πολύ χρήσιμη τώρα που τα έχει 5 ευρώ για τα όρκεστρα, Δήμητρα.

0: Κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
11: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
12: 92,9.

0: 90's του Now, φυσικά στο 92,9 Kiss μόνο. Και μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, τα ωραία πράγματα που ετοιμάζουμε για σας με πραγματικά πολύ αγάπη και μεράκι. Και αυτό που τρέχει τώρα που ξεκίνησε από χθες είναι φυσικά νέο Kiss World Concerts 2026. Σας στέλνουμε να δείτε τη Σακύρα στις πυραμίδες της Γκίζα.
1: Δηλαδή, φίλε,
0: εντάξει.
1: Είναι πολύ μεγάλη εμπειρία αυτή, παιδιά.
0: Φοβερή, φοβερή. Ο 92,9 Kiss λοιπόν και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις ζωντανά τη Σακύρα. Ένας τυχερός μαζί με ένα ακόμη άτομο που θα επιλέξει εκείνος θα κερδίσει αυτό το ταξίδι που είναι πενταήμερο.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν είναι ότι θα πάτε και θα φύγετε μπαμπαμ. Όχι. Το ταξίδι είναι πενταήμερο στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό. Ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου.
1: Να θυμίσουμε ότι η κλήρωση θα γίνει τον Οκτώβριο.
0: 12 του μήνα, Δευτέρα.
1: 12 του μήνα, Δευτέρα, στο Breakfast Show. Εσείς δηλώνετε συμμετοχή στο site του Kiss.
0: Ακριβώς.
1: Γράφετε τα στοιχεία σας και περιμένετε και τη μεγάλη κλήρωση.
0: Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Θα είναι ένα ταξίδι που πραγματικά θα το θυμάστε για πάντα. Δεν το λέμε έτσι, για να το λέμε. Θα το θυμάστε για πάντα. Θα πάτε να δείτε τις ακυρές πυραμίδες της Γκίζας, να δίνει συναυλία.
1: Είναι φοβερό. Όλη η ατμόσφαιρα είναι φοβερή.
0: Έχω να σου πω ότι μετά από 20 χρόνια εμφανίζεται ξανά εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι μια οποιαδήποτε συναυλία αυτή.
1: Και έχει ετοιμάσει πολύ special show.
0: Ακριβώς.
1: Για τη συγκεκριμένη συναυλία.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε όμως τώρα θεματάκι, γιατί έχουμε και όνομα αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο όνομα αυτό ζωοπράγμα. Θέλετε να παίξετε μαζί μας? Ναι, ωραία. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-85.000. Και εμείς θα ακούσουμε τώρα τον Rock and Bowman σε ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια, το Human.

0: Περνάμε καλά στο 92,9. Εκεί σε ακούσαμε και Florida Right Round. Και θα περάσετε καλά εσείς και στα DJ Fridays που θα σας στείλουμε. Γιατί έχει αγαπημένες γεύσεις, απολαυστικά κοκτέιλς και βέβαια τη μοναδική Fridays ατμόσφαιρα. Όλα αυτά συνδυάζονται για μια έξοδο που τα έχει πραγματικά όλα.
1: Εννοείται.
0: That's Fridays feeling, φυσικά. Στα DJ Fridays. Πάμε να παίξουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
2: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
0: Με το Σταύρο.
1: Με το Σταύρο, βεβαίως.
3: Καλησπέρα.
1: Σταύρο, καλησπέρα.
0: Γεια σου. Πού σε πετυχαίνουμε, Σταύρο?
3: Σπίτι, με σπίτι. Έχω γυρίσει από δουλειά.
1: Ωραία.
0: Τυχερούλης, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, Σταύρο, έχεις σχέδια για Σαββατοκύριακο?
1: Σπίτι, ήρεμα.
0: Και εγώ αυτό ονειρεύομαι το Σαββατοκύριακο, να κάτσω σπίτι, να ξεκουραστώ. Δεν ξέρω, μου πέσε βαριά αυτή η εβδομάδα.
1: Ναι, ήταν η πρώτη εβδομάδα, ναι, γι' αυτό σου πέσε βαριά.
0: Ναι, νομίζω ότι μετά τις διακοπές, συνήθως την πρώτη εβδομάδα τα παίζεις λίγο, κατά την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Μη σου πω και από Τετάρτη.
1: Ναι, και ειδικά άμα είναι τέτοια εβδομάδα σαν αυτή που περάσαμε. Ναι, είναι λογικό.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, Σταύρο, είσαι έτοιμος να παίξουμε με το γράμμα Χ.
3: Με το γράμμα Χ, ωραία, ναι.
0: Ωραία, ένα επάγγελμα.
3: Χημικός.
1: Ένα φυτό.
3: Καμομήλι.
0: Έχει πολλές το κομπολόι.
3: Κάντρες.
1: Εκεί φυλάσσονται τα λεφτά στην τράπεζα.
3: Χρηματοκιβώτιο.
0: Ένα όνομα.
3: Χρήστος.
1: Ένα ζώο.
3: Σελήνα.
0: Το αντίθετο της λύπης.
3: Χαρά.
1: Με αυτήν φτιάχνεις τα μαλλιά σου.
3: Στένα.
0: Ένα αντικείμενο. Στο ίδιο. Μπράβο.
1: Να, μία πόλη.
0: Έλα.
3: Χαλκίδα.
0: Χαλκίδα.
1: Χαλκίδα, είπε Χαλκίδα. Καλησπέρα μας στη Χαλκίδα.
0: Σταύρο, έχεις κερδίσει. Θα πας στα DJ Fridays. Από εμάς για με πολύ αγάπη.
3: Τέλεια, εντάξει, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα πήγε θαυμάσια, δεν το συζητώ.
1: Ναι.
0: Φανταστικός παίκτης. Γεια σου, Σταύρο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ξεκούραση.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια πολλά. Πάμε εδώ στο 92,9 και συνεχίζουμε δυνατά για να ακούσουμε τώρα την αγαπημένη μας Dua Lipa και το Houdini.

0: Ήρθε η ώρα για την ιστορία μας, λοιπόν. Πάμε τώρα να μάθουμε για ένα τραγούδι το οποίο ήταν διασκευή σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία της Μαντόνα, το Like a Prayer. Το τραγούδι αυτό, η διασκευή δηλαδή, κυκλοφόρησε στις αρχές του 2002.
1: Εκεί όλα ξεκίνησαν από ένα παράνομο remix, ένα bootleg δηλαδή, που κυκλοφορούσε στα κλαμπ του Βελγίου. Οι δύο Γάλλοι παραγωγοί το άκουσαν, εμπνεύστηκαν από αυτό το mashup, το οποίο είχε τη φωνή της Μαντόνα από το Like a Prayer, αλλά και μουσική bass από το house κομμάτι You See the Trouble With Me, των Black Legend.
0: Το οποίο με τρελαίνει αυτό το κομμάτι.
1: Ματάρα επίσης.
0: Ναι, You See the Trouble With Me. Επίσης, να πούμε ότι το αρχικό remix είχε πνευματικά δικαιώματα και δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει επίσημα στα δισκοπολία. Και έτσι, οι δύο παραγωγοί τη σκέφτηκαν πονηριά. Αποφάσισαν να ξαναγράψουν το κομμάτι από την αρχή στο στούντιο. Και έτσι έφτιαξαν το συγκρότημα Mad House. Το όνομα είναι λογοπαίγνιο από το Madonna και τη house μουσική.
1: Προφανέστατο, ναι.
0: Ναι, και χρησιμοποίησαν μια 20χρονη τότε τραγουδίστρια τουρκικής καταγωγής που ζούσε στην Ολλανδία και η φωνή της έμοιαζε τόσο συγκλονιστικά πολύ με τη Madonna που πολλοί ακροατές πίστευαν αρχικά ότι τραγουδούσε η ίδια η βασίλισσα της pop, αλλά δεν τραγουδούσε αυτή. Πάμε να ακούσουμε Madhouse και Like a Prayer.

0: History. History.
1: Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Αυτή τη χρονιά η δράση και η επιστροφή στα σχολεία ξεκινούν από την Intersport. Γι' αυτό ο 92,9 Kiss και Intersport από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss at Work με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί δωροεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με την Intersport. Γιατί η δράση ξεκινάει εδώ.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Ουφ! Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ!
3: Έλα! Το έχουμε! Δεν το έχουμε.
5: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, cringe, είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
9: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη Συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
13: 92,9 Kiss.
1: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
14: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις Πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Kiss Drive Time, δεύτερη ώρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
15: Καλησπέρα, Ελένη.
1: Θα μάθουν αυτή την ώρα τι σκέφτονται να κάνουν για να μην μπαίνουν ανάποδα στις εθνικές οδούς κάποιοι.
15: Επίσης, τα μικρά μου πόνι χρειάζονται μεγαλύτερο σπίτι και αυτό μετακομίζουν.
1: Έχεις μικρά πόνι στο σπίτι σου.
15: Ναι.
1: Και φυσικά θα παίξουμε Kiss Soundcheck ακούγοντας πάντα τις μεγαλύτερες 90s νέο επιτυχίες. Joyzy σε λίγο με 7 seconds. Πρώτα όμως η James με το Getting Away with It.

0: Τζοέζι, 7 seconds πάντα στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του now. Αλέξανδρε, σου έχει τύχει στον δρόμο ποτέ να δεις κάποιον στο αντίθετο ρεύμα? Να έρχεται κατά πάνω σου δηλαδή, σου έχει τύχει?
1: Όχι, σε κεντρικό σημείο ή σε εθνική οδό όχι. Σε μονόδρομο μου έχει τύχει.
0: Α, καλά.
1: Ναι. Απαγορεύεται να πηγαίνει.
0: Εγώ το βλέπω κάθε μέρα εκεί στο σπίτι μου, γιατί έχουν αλλάξει τις σημάνσεις, αλλά εξακολουθούν κάποιοι να ανεβαίνουν ανάποδα. Κάθε μέρα το βλέπω. Αλλά μου έχει τύχει σε δρόμο, κεντρικό δρόμο, να δω κάποιον που έχει μπερδευτεί και έχει μπει. Και τον έβλεπα μπροστά μου να έρχεται κατά πάνω μου και να τρομάξει πάρα πολύ.
1: Καταλαβαίνω πώς μπερδεύονται αυτό. Αυτό είναι που δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μπορεί να συμβεί.
1: Είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να συμβεί και δεν ξέρουμε το λόγο. Οπότε τώρα το αφήνουμε. Οι αρχές λοιπόν, επειδή συμβαίνει προφανώς αρκετά συχνά, επιστρατεύουν έξυπνα τεχνολογικά συστήματα και φυσικά εμπόδια για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων περιστατικών οδήγησης στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
1: Mm-hmm.
0: Τι κάνουν λοιπόν? Υπάρχουν συστήματα ανίχνευσης με ραντάρ και θερμικές κάμερες που ενεργοποιούν προειδοποιητικά φώτα και ειδοποιούν την τροχιά μόλις εντοπιστεί όχημα που κινείται αντίθετα.
1: Μάλιστα. Και αυτές οι κάμερες ενεργοποιούν, ο αισθητήρας δηλαδή, δυνατά φώτα τα οποία αναβοσβήνουν stop. Απαγορεύεται η είσοδος, αλλά είναι εκτυφλωτικά. Είναι δηλαδή πολύ έντονα. Δεν είναι να το περάσει έτσι.
0: Ναι, αλλά και γι' αυτό το λόγο και μελέτες δείχνουν ότι αυτό το μέτρο ακριβώς μειώνει τα περιστατικά ως και 85%.
1: Μεγάλο ποσοστό.
0: Προφανώς συμβαίνει πολύ.
1: Ναι, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει και αλλού.
0: Ναι. Ότι συμβαίνει και αλλού συμβαίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Το θέμα είναι ότι εκτός από αυτά, λέει, βάζουν και κάτι μεταλλικά δόντια στο οδόστρωμα.
1: Α, ναι.
0: Που υποχωρούν όταν το όχημα μπαίνει κανονικά στη σωστή λωρίδα. Αλλά σκίζουν τα λάστιχα αν κάποιο όχημα επιχειρήσει να μπει ανάποδα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το έχω δει. Αλλά στη χώρα μας, λέει, ειδικά στη χώρα μας, προτιμάται η λύση των ανάγλυφων διαγραμμίσεων.
1: Πρόκειται
0: για ειδικές λωρίδες στο οδόστρωμα που παράγουν έντονο θόρυβο και κραδασμό.
1: Οπότε
0: δεν το έχω δει αυτό.
1: Το καταλαβαίνεις, το αισθάνεσαι κατευθείαν.
0: Για να το δεις αυτό πρέπει να μπεις ανάποδα.
1: Ναι.
0: Παναγίτσα μου.
1: Όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε τέτοια.
0: Ναι.
1: Μακριά.
0: Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ να ξέρετε κάποιο δρόμο που να έχει κάτι τέτοιο με έντονο κραδασμό και θόρυβο.
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
0: Δεν σου έχει τύχει.
1: Μέχρι
0: αν κάποιος ξέρει, μπορεί να μας στείλει μήνυμα στο Viber 6942-929-929. Να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, στο κέντρο συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα. Στην Πειραιώς πριν την Ομόνοια, τη Σταδίου, τη Βασιλής Αμαλίας και την Αρδιτού. Η Ποσειδώνος κολλάει λίγο στο Ελληνικό. Η Βουλιαγμένη στη Γλυφάδα. Η Μεσογείων του Παπάγου. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Χαλάνδρη. Ενώ προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Ηράκλειο. Φεύγουν, Ελένη.
0: Φεύγουν.
1: Και ο Κηφισός προς Λαμία από Εγάλεο μέχρι Αγίου Αναργύρους.
0: Πάμε να ακούσουμε Sonic Sky.

0: Ευχής Soundcheck. Να άνοιγα και το μικρόφωνο.
1: Καλά θα ήτανε.
0: Το άνοιξα. Λοιπόν, ο ήχος είναι αυτός που ψάχνουμε από χθες.
1: Δεν το βρήκαμε.
0: Πάμε να ακούσουμε, να ακούσουμε τις χθεσινές απαντήσεις, έτσι ώστε να μην μπούμε σήμερα τα ίδια. Δωρεπιταγή ένα πολιτίβο προσφέρουμε σήμερα.
2: Είναι μήπως νερό που γεμίζει από αυτόματο ψυκτή?
3: Ρίχνουμε κάποιο αναψυκτικό ή νερό σε ποτήρι.
4: Πιστεύω ότι βάζουμε αναψυκτικό μέσα σε ένα ποτήρι.
5: Νομίζω πως είναι ο ήχος του αναπνευστήρα.
6: Είναι το νερό που πέφτει στο ποτήρι.
7: Αυτός ο ήχος είναι όταν ρίχνουμε από ένα μπουκάλι πορτοκαλάδα σε ένα ποτήρι.
5: Όταν γεμίσουμε ένα ποτήρι ή μια κανάτα με νερό.
0: Μάλιστα. Δεν ήταν τίποτα από αυτά που ακούσαμε. Ναι. Οπότε σκεφτείτε κάτι καινούριο τώρα. Ο ήχος είναι αυτός. Περιμένουμε τα φωνητικά σας μηνύματα στο Viber
1: 6942-929-929.
0: Και πάμε να ακούσουμε Teddy Swims τώρα. Αγαπημένο, λατρεμένο. Το The Door.

0: Είναι η Beyoncé με το Naughty Girl στο 92,9 Kiss και αυτός είναι ο ήχος που ψάχνουμε.
1: Τέλεια.
0: Και αυτά είναι τα μηνύματά σας στα φωνητικά για να δούμε αν το έχετε βρει σήμερα, γιατί το ψάχνουμε δύο μέρες τώρα.
2: Καλησπέρα. Ο ήχος είναι ένας φουγγάρι που το στραγγίζουμε πάνω από κάποιον κουβά.
0: Πάνω από κάποιον κουβά.
3: Okay.
0: Ναι.
4: Καλησπέρα παιδιά. Ο ήχος πιστεύω είναι νερό έτσι από συντριβάνη κήπου.
0: Συντριβάνη
3: κήπου. Οκ, okay, ενδιαφέρον.
5: Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα εκείς. Μήπως είναι η μπύρα που βάζουμε στο ποτήρι?
0: Ναι.
3: Μπυρίτσα.
0: Συνεχίζουμε.
6: Καλησπέρα παιδιά. Μήπως είναι ένα φλιτζάνι που γεμίζει με καφέ? Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια και σε σένα.
7: Και πάλι καλησπέρα, είμαι η Ντία. Είπα ότι είναι ποτήρι που γεμίζουμε μπύρα. Απλά δεν είχα πει το όνομά μου πριν.
0: Εντάξει, Ντία.
8: Εκείς, μήπως είναι το μηχάνημα που βάζει μπύρα στα ποτήρια?
0: Το μηχάνημα.
3: Το μηχάνημα, ξέρεις το...
0: Ωραία η σκέψη, αλλά δεν είναι σωστό.
7: Καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι μπύρα που ρίχνουμε στο ποτήρι το μεγάλο.
3: Α, κι άλλος με μπύρα.
0: Ναι, αλλά είναι μπύρα. Τι, τι το έχασες πάλι? Viber is upgrading.
3: Τώρα βρήκες να κάνεις αυτό τη δουλειά? Δηλαδή αλήθεια. Τώρα θυμήθηκες.
0: Λέει please wait.
3: Τι please wait που μας κατέστρεψες τώρα?
0: Upgrading.
3: Φέρε τι πάθαμε.
0: Λοιπόν, έλα, άνοιξε.
3: Τζαμπαγκρινιάξαμε.
0: Έχασες τα μηνύματα.
3: Να φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
9: Καλησπέρα εκείς. Μήπως αυτό που ακούμε είναι παγομηχανή Ice Maker?
0: Οχ,
9: πετάει το πάγο, δημιουργεί πάγο και τον πετάει προς τα κάτω.
0: Ice Maker, παγόμηχανή, ακούγεται αυτό το θόρυβο. Ωραία
3: φίλε, τι είπε το άτομο τώρα?
2: Είναι ανθρακούχο νερό που βάζουμε στο ποτήρι. Γεια σας.
3: Γεια σου. Να ακούσουμε και άλλο ένα τελευταίο.
0: Να ακούσουμε και ένα άλλο που είναι και η σωστή απάντηση.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Οκ, πάμε.
10: Hello, Kiss.
11: Hello.
10: I think it's a sound of coffee.
11: Coffee,
10: or
11: you're right.
10: To put it in the coffee.
3: In the cup.
0: Yeah. Είμαστε international.
3: Είμαστε, το συζητώ αυτό, αλίμονο.
0: Λοιπόν, ναι, αυτή είναι η σωστή απάντηση. Και θα κάνουμε κλήρωση, γιατί έχουν δώσει την ίδια απάντηση κι άλλοι. Στα ελληνικά όμως.
3: Στα ελληνικά, ναι. Εντάξει.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
16: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η πόρνη από πάνω.
18: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
17: Η πόρνη από πάνω.
18: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com, artinfo.gr.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
19: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
20: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
21: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
22: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: 92,9.
22: Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Dua Lipa, Training Season, φυσικά στα 92,9 Kiss. Και πάμε τώρα μέχρι τη Μαδρίτη, γιατί εκεί μαθαίνουμε ότι έπειτα από 45 χρόνια έχουν το ολοκένουργιο Madrink. Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει στη Μαδρίτη και υπόσχεται δράμα, ανατροπές και ίσως έναν απρόσμενο νικητή.
1: Ναι, αυτή η πίστα κάνει τον ντεμπούτο της στο πρωτάθλημα και μάλλον επιφυλάσσει αρκετές εκπλήξεις σε όλους τους συμμετέχοντες. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνουμε την οποιαδήποτε πρόβλεψη για τον αγώνα αυτό, εκτός από το ότι Αλόνσο και Σάιντ θα αποθεωθούν από το ισπανικό κοινό.
0: Εντάξει,
1: που αναμένεται να κατακλείσει.
0: Αλλά δεν μπορείς να προβλέψεις εύκολα, γιατί αυτή διαθέτει τη μεγαλύτερη σε μήκος και κλειμένη στροφή του πρωταθλήματος. Mm. Που θυμίζει αρκετά, λέει, αρένα ταυρομαχιών.
1: Wow.
0: Και τα προσπεράσματα δεν θα είναι πλέον ιδιαίτερα εύκολα. Πρόκειται για τον πρώτο αγώνα που θα διεξαχθεί εκεί και δεν είναι απίθανο να υπάρξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις συνηθισμένες επιδόσεις των ομάδων. Ο οποίος ο αγώνας θα ολοκληρωθεί έπειτα από 57 γύρους. Και αυτοί οι γύροι δεν θα είναι εύκολοι.
1: Όχι, καθόλου δύσκολοι.
0: Οπότε όσοι αγαπάτε τη φόρμουλα, νομίζω ότι δεν θα χάσετε το συγκεκριμένο αγώνα.
2: Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο. 92,9 Kiss.

0: από τα ωραιότερα ντουέτα που έχει κυκλοφορήσει τον τελευταίο καιρό. Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile. Φυσικά στο 92,9 εκεί. 11 Σεπτεμβρίου σήμερα και μας ήρθε μια είδηση για την αλλαγή ώρας. Που όλο λένε ότι θα το σταματήσουν αυτό, θα το καταργήσουν.
1: Και δεν σταματάει ποτέ.
0: Όχι, και δεν νομίζω ότι θα σταματήσει έτσι πως πάει. Συνήθως αλλάζουμε την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη. Που συνήθως είναι προς τα τέλη του μήνα. Δηλαδή γύρω στις 27, 28, 29, κάπου εκεί.
1: Συνήθως.
0: Φέτος πέφτει η τελευταία Κυριακή 25 του μήνα.
1: Οπότε είναι σχεδόν μία εβδομάδα νωρίτερα.
0: Ναι, είναι η πιο πρώιμη ημερομηνία αλλαγής ώρας από το 2020.
1: Okay.
0: Εντάξει. Η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί στις 3 τα ξημερώματα όπως πάντα.
1: Σάββατο προς Κυριακή,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Όπως πάντα, ναι. Και όπως πάντα θα χάσουμε λίγες στιγμές φωτός καθώς ο ήλιος θα ξεκινά να δει νωρίτερα.
1: Ήδη έχει ξεκινήσει και μικρά ημέρα. Ναι. Το έχω παρατηρήσει.
0: Ναι.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
0: Ναι, γιατί έχω κάτι ηλιακά φωτάκια και δεν παίρνουν καλή ενέργεια τις τελευταίες μέρες. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
2: Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Είστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε πρωί.
2: 92,9 Kiss.

0: On the Night, Dance Man και φυσικά στο 92,9 εκεί. Όλες οι επιτυχίες να είναι της Νάου θα συνεχίσουν να ακούγονται δυνατά εδώ. Έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες.
1: Εμείς και πάλι μαζί τη Δευτέρα στις 5.
0: Ακριβώς στις 5. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε τέλεια και να ξεκουραστείτε. Από την Ελένη
1: και από τον Αλέξανδρο.
0: Φιλιά πολλά, σας αφήνουμε με Γκάλα και Freed from Desire.

0: Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα. Ο 92,9 Kiss και τα όρκεστρα από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Kiss Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στις 5 το απόγευμα δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα όρκεστρα.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
3: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
0: 92,9. Kiss. Kiss World Concerts 2026. Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
11: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις Πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026. Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
12: Ένα πριν τις 7, καλησπέρα από τη Χριστίνα Γενοπούλου και μια χαρούμενη σχολική χρονιά πρώτη μέρα στο σχολείο με γνώση και κέφι. Ο 92,9 Kiss παίζει την καλύτερη νέντη του νέου μουσική για σένα που βγήκες για σχολικά, στην αγορά, για σένα που οδηγείς, που πας γυμναστήριο, όπου πηγαίνεις. Η Telecom είναι στην παρέα μας, θα ξεκινήσουμε με τη νέα έμαθα σήμερα και μουσικά Hozier, J-Lo, Waiting for Tonight και Coops. Πάμε για

92,9 Kiss. Πού σας βρίσκω εσάς? Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τα νέα σήμερα. Είναι 10η Σεπτεμβρίου αυτή η θλιβερή επέτειος. 25η υπερθέαμα φόρος τιμής στη Νέα Υόρκη 1977. Φωτεινά ντρόουν σχημάτισαν πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης τους δίδυμους πύργους σε πραγματική κλίμακα, ένα φως για κάθε θύμα των επιθέσεων. OpenAI, όχι τόσο open όμως, εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβραδύνει την ανάπτυξη της προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης. Ελλάδα προοδεύει. Η NASA έδωσε συγχαρητήρια στην Ελλάδα μας για την πρώτη αποστολή αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Νέα εποχή, νέο στις επιτυχίες της 90's του Now, η Ντάρα, με το μπαγκαράγκα όλα μπορεί να συμβούν και να πάνε καλύτερα.

0: όλη μέρα κάθε μέρα συντονισμένη στον 92,9 Kiss μαζί σου για περισσότερη δύναμη, έμπνευση και την πρώτη μέρα στο σχολείο. Εκεί που λέτε βρέθηκε ο Alex Warren στο σχολείο, No Ordinary, πήγε βασικά στην πρώτη δημοτικού και άκου γιατί.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Ο Alex Warren μπήκε σε μία τάξη δημοτικού σχολείου στο Queens της Νέας Υόρκης με σκοπό να διδάξει ένα μάθημα για τη δημιουργικότητα. Του ταιριάζει. Σε ένα επεισόδιο, νέο επεισόδιο της σειράς Celebrity Substitute, ο υποψήφιος για Grammy τραγουδιστής αναλαμβάνει να καθοδηγεί σε μία ομάδα μαθητών της δεύτερης τάξης σε δημοτικό σχολείο, όπου τα παιδιά δεν χάνουν χρόνο για να γνωρίσουν το διάσημο καλεσμένο τους. Πιθανότατα δεν περίμενε οι μαθητές να αρχίσουν αμέσως να τον ρωτούν για τον τραπεζικό του λογαριασμό. Το βιντεάκι θα το βρει στη σελίδα του 92,9 Kiss και σε 929.gr.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
5: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο
12: 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Varelis Hairy Mantho Αχαΐα στο κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: 92,9.

92,9 Kiss μαζί σου σε κάθε διαδρομή με beat, saxo beat. Χαμούλη στις εξόδους της πόλης, ειδικά εκεί στη Μεταμόρφωση γίνεται χαμός και προς την έξοδο Λαμία Πειραιά στην Αττική Οδό. Από σήμερα με περισσότερη κίνηση, αλλά στην καθημερινότητά μας θα έχουμε και πιο πολύ ματζέντα, γιατί Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Κάποιον αναζητεί, Ray, Where is my husband, θα μας τραγουδήσει στις επιτυχίες 90's του Now. Έρχεται και ο Hadaway, και αυτός είναι ο Αυστραλός, η Real, διασκευάζει Stumbling In.

0: Γκάγκα, 92,9 Kiss, είναι το αγαπημένο σου μουσικό ραδιόφωνο και τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Στο 92,9 Kiss στις 8 και μέχρι τις 9 θα ακούμε αγαπημένη 90's του Now μουσική χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και τώρα θα κάνουμε μια πολύ σύντομη βόλτα που αγορά για νέα.
1: Kiss Back to School παρέα με τα Public. Επιστροφή στην τάξη με τα Public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γι' αυτό 92,9 Kiss και τα Public από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα σου χαρίζουν καθημερινά στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ στις 9:20 δώρο επιταγές αξίας 50 ευρώ. Kiss Back to School παρέα με τα Public.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η νέα σας δασκάλα. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks Πειραιός με γαλαξιακές περιπέτειες. 11 και 12 Σεπτεμβρίου έλα και ζήσε live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα και όλες οι σχολικές αγορές σε σούπερ τιμές. Top Parks στη συμβολική Φυσού και Πειραιός και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Τι απόσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Πες δυνατά στα γυμναστήρια Γιάβα. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Ετήσια, στάνταρ συνδρομή, μόνο 79 ευρώ. Πρόλαβε σε ένα από τα γυμναστήρια Γιάβα ή μπες στο java.gr. Και πού είσαι? Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα. Φέτος, μπες δυνατά.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες,
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολείο Μουστάκας.
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
16: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026, Shakira, Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Φανταστική εμπειρία με τη Σακύρα θα ξεκινήσουμε την ώρα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να ξεκίνησε με χαμόγελα και έτσι να κλείσει ωραία. Ο 92,9 Kiss είναι η παρέα σου απόψε και όλο το Σαββατοκύριακο με την καλύτερη νέα του Νέα Μουσική. Θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις αυτή την ώρα. Η Χριστίνα Γιαννοπούλου στην παρέα με την Telecom. Θα σου πω και για αυτά τα πράγματα που όλοι τα κάνουμε, αλλά λίγοι το παραδεχόμαστε.

92,9 Kiss. Hey, what's up? Για πες νέα και στο live επικοινωνούμε τέλεια και σε 929.gr. Τώρα στα νέα τα μετεωρολογικά για το καλοκαίρι μας. Ο Αύγουστος στην Ελλάδα ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ, φτάνοντας και το μήνα Ιούλιο του 2023 θερμοκρασία αυξημένη κατά 1,65 βαθμούς Κελσίου. Μου χρωστάς ένα πιο δροσερό Αύγουστο. Τώρα για το Σεπτέμβρη μας, Σαββατοκύριακο με ζέστη στην πόλη, 35 βαθμοί Κελσίου αύριο, 33 την Κυριακή, ήλιος. Ας το απολαύσουμε, γιατί από Δευτέρα Τρίτη ξεκινά και το πρώτο βρόχι. Ξεκινά και η Μάνη.

What About Now, 8 και 25, 92,9 Kiss, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, πρώτη μέρα στο σχολείο, πολλά χαμόγελα. Ο Νέλσον Μαντέλα είχε πει: η εκπαίδευση είναι το ισχυρότερο όπλο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο προς το καλύτερο. Τώρα στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Περισσότερα στο telecom.gr. Μπαίνουμε σε ένα νέο ψηφιακό κόσμο και η Bibi τώρα ακούγεται πολύ ταιριαστή με το New Religion.

Μαγική Λωρίν, Παρασκευή βράδυ στον 92,9 Kiss. Μην κάνεις ό,τι κάνω. Βασικά, όχι όλοι, οι περισσότεροι τα κάνουμε, αλλά κανείς δεν τα παραδέχεται. Πια μικρές συνήθειες, όπως ας πούμε το να ανοίγουμε το ψυγείο χωρίς να θέλουμε κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Μήπως και μας έρθει η όρεξη για γιαούρτι, ρε παιδί μου. Να κάνουμε επίσης ότι δεν είδαμε γνωστό ή πρώην στο δρόμο, πες, το έχεις κάνει αυτό. Το άλλο πάλι διαβάζουμε μηνύματα από τις ειδοποιήσεις για να μην φανεί το διαβάστηκε, είσαι εσύ. Μήπως κάνεις και zoom στις φωτογραφίες άλλων στο Instagram, όλος τυχαίως. Σε πρώην για να δεις αν πάχινε. Τι άλλο, για πες, το Viber μας είναι το 6942929 και τώρα ο υπεράνω Mario Winans δεν θέλει να ξέρει. I don't wanna know, έρχονται και One Republic και Savage Garden, μας πάνε μέχρι το φεγγάρι.

0: 92,9 Kiss λίγο πριν τις 9. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί Telekom είναι εδώ. Φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις νέα καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Περισσότερα μπορείς να μάθεις στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Περισσότερη 90's του Now μουσική για 55 λεπτά χωρίς διακοπή για διαφημίσεις ξεκινά στις 9. Επίσης έχουμε ωραίες ιδέες και για συναυλίες που δεν θέλεις να χάσεις στην πόλη. Έρχονται όλα στο 92,9 Kiss και τώρα σύντομη βόλτα από αγορά.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten. Πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr
5: 92,9
0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
6: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. Μπες στο site kiss929.gr Winon Kiss για να δηλώσεις συμμετοχή να δεις τη Shakira στις πυραμίδες. Παρασκευή βράδυ με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου συνεχίζουμε παρέα για μία ώρα ακόμη στον 92,9 Kiss. Έρχονται και ιδέες και νέα για τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη. Έχουν και συναυλία 20 την Κυριακή. Έχουμε την καλύτερη 90's του Now μουσική. Θα την ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις αυτή την ώρα. 92.

Care About Us, We Do Care, 92,9 Kiss, Michael Jackson και Oasis στο σινεμά. Don't Look Back in Anger. Καλή ιδέα να δεις το Σαββατοκύριακο την εκρηκτική πραγματικά ταινία Αφήγημα της αλληλοσυγχώρησης. Καλά, κρατάμε μικρό καλάθι των αδερφών Gallagher. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να πάει και για Όσκαρ. Εμείς την Κυριακή πάντως 13 Σεπτεμβρίου θα πάμε στη συναυλία των Βρετανών Cosine. Ακούμε στις επιτυχίες 90's του ναού, το Cuts, το Hide You. Είναι υπέροχοι, έρχονται για να ξεσηκώσουν το αθηναϊκό κοινό και να γιορτάσουν 25 χρόνια στη σκηνή. Τώρα δωρεάν στην πόλη, αύριο Σάββατο έχουμε το Open Day του Ινστιτούτου Γκέτε για μικρούς και μεγάλους, δράσεις για τη γλώσσα και τον πολιτισμό. Χρήσιμο. Η Κέιτι Πέρι θα πάει παραλία, πουθενά βέβαια δεν θα βρει σαν τη Μύκονο που ήταν. Την ακούμε εδώ με την παρέα Daddy Yankee και Snow, con calma.

92,9 και στο Root Boy της Ριάννα, τον λέει και μάγκα. Ο δημιουργός των Minions είπε ότι όλοι οι χαρακτήρες είναι άντρες επειδή δεν μπορούσε να φανταστεί τις γυναίκες τόσο χαζές ο Γλυκούλης. Τώρα στις επιτυχίες 90's του Now θα ακούσουμε το viral τραγούδι που κρύβει μια βαθιά προσωπική ιστορία του Στρομαέ για την απουσία του μπαμπά του. Ο τίτλος Παπα Ούτε είναι ένα λογοπαίγνιο που προφέρεται ακριβώς όπως η γαλλική ερώτηση Παπα Ούτε. Μπαμπά που είσαι, η σκόπιμα λανθασμένη γραφή, σαν ενιαία λέξη, μιμείται τον τρόπο που θα έγραφε ή θα πρόσφερε τη φράση ένα μικρό παιδί.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, τα σχολές άνοιξαν, αλλά έχετε δύο μερούλες για να το χωνέψετε το Σαββατοκύριακο. Και με πολύ καλοκαιρινό καιρό, καλό τέλος αυτό. Τώρα καλά νέα από τον κόσμο σχετικά με το φαγητό. Σε ορισμένα μέρη της Νορβηγίας λοιπόν, οι κάτοικοι κρεμούν στους φράχτες, γιατί συνήθως μένουν σε μονοκατοικίες εκεί, σακούλες με ολόφρεσκα μήλα που έχουν περσέψει ώστε όποιος περνά να τα παίρνει δωρεάν. Και τα καλά φρούτα να μην πηγαίνουν χαμένα. Ενώ στο Ντουμπάι, στην άλλη άκρη, έξυπνα μηχανήματα διανέμουν φρέσκο ψωμί δωρεάν 24/7, 24/24 για όποιον το έχει ανάγκη. Φρέσκο, ζεστό ψωμί. Νέες και αγαπημένες επιτυχίες 90's του Now παίζουν και το Σαββατοκύριακο κάθε ώρα για 55 λεπτά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται DJ Snake Evanescence και ο Aeros.

Αγαπημένη Evanescence, πλησιάζοντας το φινάλε της ώρας στον 92,9 Kiss με τη Χριστίνα Γιανοπούλου από τις 7 το απόγευμα. Να έχουμε ένα όμορφο, χαλαρό ή γεμάτο δράση Σαββατοκύριακο, ό,τι θέλετε πολύ. Πάντα με την καλύτερη μας 90's του Now μουσική παίζει για εσένα όλο το Σαββατοκύριακο. Για το φινάλε, K-Pop Demon Hunters τώρα με το Golden και η Sunrise Avenue.

0: δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξέ το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: 92,9 Kiss. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
4: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
3: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Είμαστε η παρέα σου παντού.
1: Σας ακούμε και κάθε μέρα.
0: 92,9 Kiss.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Άκουσε να δεις, Αργύρη μου, εσύ που είσαι και πάρα πολύ συνεφίλ, καθώς είσαι και ηθοποιός. Πώς μου το είπες πριν βγούμε στον αέρα, Avengers. Η ταινία Avengers Doomsday.
2: Συγγνώμη, αλλά προχθές που ήταν Ποπάι και διάβαζα παπάγια.
1: Παιδιά, δεν μπορεί. Είχαμε ένα σαν σήμερα τις προάλλες και γυρίζει και μου κάνει Ζωή. Popeye, διαβάζετε.
2: Μου λέει το Popeye, λέει.
1: Δεν αντέχω άλλο με τον Boomer που είμαι εδώ πέρα.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KISS. 92,9 KISS.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Φίλοι μου, η Debbie Wond νομίζω ότι θα πάρει το βραβείο της πιο ζηλιάρας γυναίκας και δικαίως, γιατί έφτασε σε ένα σημείο με τον καλό της να τον περνάει συνέχεια από ανιχνευτή ψεύδους για να δει αν έχει κοιτάξει άλλη γυναίκα, αν της λέει αλήθεια, πού ήσουν χθες το βράδυ αγάπη μου, ήμουν εκεί. Μπιπ! Ψέματα.
2: Και αν ήταν ψέματα, τι του κάνει.
1: Ήταν καλός ρε παιδί μου, κατά κύριο λόγο. Οι μόνες φορές που τον έχει πιάσει να λέει ψέματα είναι άμα έχει κοιτάξει άλλη γυναίκα στον δρόμο και έχει πει όχι, όχι, αγάπη μου, δεν κοίταξα.
2: Και τον κούρευε γουλί μετά.
1: Και τον κούρευε γουλί.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Λοιπόν, Δεσποινάκη, είσαι έτοιμη να παίξουμε με το Δέλτα?
2: Ναι, ναι.
1: Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα.
2: Δέσποινα.
3: Είναι το Πεύκο και το Κυπαρίσι.
2: Δέντρα.
1: Αρωματικό φυτό που βγαίνει και σε τσίχλα.
2: Δάφνη.
3: Το αντίθετο του εύκολου.
2: Δύσκολο.
1: Όταν δεν μπαίνει γκολ, χτυπάει.
2: Δοκάρι.
1: Μπράβο.
3: Για τσίχλα έχει γεύση, Δάφνη.
2: Δεν πήρα. Διόσμος, μωρέ, το μπερδέθηκα.
1: Μωρέ, το κατάλαβα. Εγώ διόσμος άκουσα, αλλά δεν μπορούσα να μην το σχολιάσω.
3: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και τσίχλα με γεύση, Δάφνη, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να έχει φακές στο στόμα του.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.